τα ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου. Μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

αναπνέουν στην τουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Τα ψυχαρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμο.
6: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
7: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
7: βαψίματα,
3: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
7: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Δικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ένας δικυκλιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Τα πλήγματα, σύμφωνα με τη Χεράνη, έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα διηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Έφεραν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Καθυστερήσει αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αίτητη προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον ομιλό της. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλο στα play-off. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα όλα αυτά τα οποία τα ανακάτεψε εδώ πέρα θα βγάλουν άκρη. Α, εντάξει, εντάξει. Okay. Τι, τι ώρα είναι, κυρία Κασίνη?
1: 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8.
0: Ναι.
1: Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η υπέροχη φωνούλα που ακούτε είναι τη Στεφανίας Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης, ρυθμίση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr.
0: Ο Σαπρανίδης το έχει μάθει και ξεκινάει την, μετά τις 7 πάντα με ερωτικό τραγουδάκι. Your perfect love και ένα πράγμα.
1: Για να έρθουμε πιο κοντά.
0: Διότι ασφαλώς έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά όλα τα οχήματα εκεί που είναι στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Το μποτιλιάρισμα, κύριε Σαπρανίδη, Στεφανία Κασίμη, γενικότερα εκεί είναι ανευπροηγουμένου. Ερωτικό τραγουδάκι.
1: Πού?
0: Έτσι. Να μιλήσετε με το διπλανό σας, τη διπλανή σας, να αναπτύξετε σχέσεις, διότι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, ξεκινά παρακαλώ πολύ από την... Ποια είναι τούτη εδώ, ρε παιδιά?
1: Δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί, φίλε μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν μπορείς να δεις μέχρι εδώ. Λοιπόν, σχεδόν από τη Λεωφόρο Αθηνών...
1: Να βάλω το γυαλί.
0: Ναι. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Εθνάρχου Μακαρίου, έλα το είπα, ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει παρακαλώ πολύ μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε και ένα σηματάκι εκεί για ατύχημα, έλα το είπα, οπότε προσοχή παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, στην κάθοδο του Κηφισού, ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Να ακούτε δυνατά Real FM, να ενημερώνεστε. Επαναλαμβάνω, να συνάψετε σχέσεις και με τους διπλανούς σας εκεί στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι επικίνδυνο.
0: Τι εννοείς, αφού είναι σταματημένοι οι άνθρωποι, να μην μπορεί μια κουβέντα,
1: μια
0: κάτι
1: κουβέντα
0: οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γενικότερα, ποιος υπάρχει ερωτισμό στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Μόνο στην πρωτεύουσα παντού να πούμε καλημέρα.
0: Ναι, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην κάθοδο λοιπόν του Κηφισού έχει άλλο ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από το ύψος της Λιωσίων και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Βοηθειά σας τώρα. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν το, ένα φανάρι πριν το Δαφνί. Έτσι για να κολλήσω και αυτό,
1: ναι,
0: το οποίο λέγαμε
1: πες
0: και έξω. Και φτάνει μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα αυτό. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος γίνεται ένας πανικούλης. Για να το δούμε εδώ. Ναι, στην Αρδιτού κλασικά από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι λίγο πριν το φανάρι που είναι για το Καλλιμάρμαρο. Καλύτερα τα πράγματα εκεί στο φανάρι της Βασιλίσσης Σοφίας στο Χίλτον. Από την Ριζάρη ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι και θα σας συντροφεύσει μέχρι εκείνο το σημείο. Πανεπιστημίου Σταδίου, σταματήστε, πάρτε καφέ, ξαναμπείτε στο αυτοκίνητο εκεί στο ίδιο σημείο θα το βρείτε. Και στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, συνεχόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Το μποτιλιάρισμα, βοηθειά σας.
1: Θα πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Να πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα. Και θα πάμε από άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Και θα ξεκινήσουμε από την Κόντρα να πούμε ότι θα συνομιλήσουμε με τον Mr. Interview για τη δημοσκόπηση, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Και στο τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, με τον κύριο Πάνο Αμυρά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την βολτίτσα μας με την Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της εκεί στο Αίγιο. Διάβασα τόσο προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr. Συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εννοώ, όχι.
1: Το κατάλαβα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Και στα ακίνητα ξέφραν οράλοι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηνο. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκαν χθες. Κυριάκος Μητσοτάκης, σταθερότητα και ανάπτυξη στο διακύβευμα των εκλογών, τύπο δημοσιογράφος του Κριστιαν Αμανπούρ. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι. Ακόμη, Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Και Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Μάλιστα. Κι άλλος εκλεκτός, λέει, γράφει η εφημερίδα του Μαξίμου Μπλεγμένος. Σε άλλο θέμα, Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισερς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Και για τα χωράφια.
0: Και για τα χωράφια.
1: Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Αυξήσεις, λέει, 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 24. Επίσης, νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγείς και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες.
0: Ναι.
1: Σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, λόγω της ζέστης.
0: Δηλαδή θα ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, παραδείγματος χάρη στον Παρθενώνα, θα ανεβαίνουν το βράδυ.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Είναι κλειστό. Το κλείνουν.
1: Προφανώς θα άλλαζε κάτι. Δεν νομίζω όμως ότι εννοεί για τέτοια μέρη, αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Και νομίζω ότι μία ή δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, το μουσείο.
1: Θα το διαβάσω όμως.
0: Το μουσείο της Ακρόπολης μετά.
1: Θα το διαβάσω μετά. Ενδιαφέρον είναι.
0: Όντως.
1: Ναι. Λόγω του καιρού είναι. Λοιπόν, και αν το σκεφτείς, έχει λογική σε κάποια αξιοθέατα μπορεί να γίνει.
0: Στο Σούνιο, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω εσύ. Υπάρχει όμως μια λογική να γίνει. Ας πούμε στη Ρώμη, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να γίνει. Βέβαια, είναι όλη η πόλη ένα μουσείο εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν,
0: και το Κολυσσέο με το που δει ο ήλιος κλείνει.
1: Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Θα το δω μετά. Λοιπόν, χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα? Και από τις ουρές ταλαιπωρίες στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο.
1: Ναι.
0: Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο και τις καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις καριάτιδες «Κάρι something». Αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, στα μακριά από πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Τελείωτη λίστα παράνομο διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο.
0: Μύκονος, ναι.
1: Τι απαντά, λέει, στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Επίσης. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό στοχείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Πολεοδομίες. Κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Το ήξεραν κιόλας ότι τους ακούνε. Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Πανικό στο Πασόκ για τον δημοσκοπικό κατήφερο και τέταρτη θέση. Επίσης, έβαλε ο Τσίπρας στα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μακράν, λέει, ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας.
0: Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα τη μέσα κινείται ο νέος χάρτης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και αναφέρει αναλυτικά τις τιμές ανά την Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Συντάξεις κυρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ, τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του περιληστικού πολέμου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά.
0: Εσπρέσο. Τρίο θανάτου. Ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής. Έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο. Τι συγκλονιστικό. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Athens by night κάθε Τετάρτη. Κλαρίνα hits και non-stop γλέντι. Να μάθουμε. Να ορίστε που έψαχνες για τέτοιο. Και μετά θα δούμε και τα βρώμικα μετά το ξενυχτάδικο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, και δεν έχω. Ξέχασα την μισό λεπτάκι.
0: Ξέχασες, θυμήθηκες αυτό που ξέχασες.
1: Θυμήθηκα.
0: Ή ξέχασες αυτό που έπρεπε να θυμηθείς.
1: Όχι, όχι, τα θυμήθηκα όλα. Μην ανησυχείς τώρα. Απλώς δεν είχα πατήσει το κουμπί. Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Πάτα το κουμπί, πάτα το Κιμ, πάτα το.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και political επιποδός για τις κάλπες ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόγκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και να βάζουμε τον τίτλο «Η δημοσκόπηση της ημέρας».
1: Βέβαια. Έχει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτό τώρα, κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα. Έχει να κάνει, με το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γίνονται συνεχώς, κάθε μέρα έχουμε και από μία δημοσκόπηση, ή απλά σας παραγγέλνουν, σας πληρώνουν, οπότε τις κάνετε?
2: Όχι, υπάρχει ζήτηση βέβαια, αυτό είναι το ένα, αλλά υπάρχει και η ρευστότητα, η οποία κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν αυτό που βγάλαμε χθες, σήμερα μπορεί να μην ισχύει, και γι' αυτό οι εταιρείες επαναλαμβάνουν τις μετρήσεις τους για να δίνουν και σε εσάς τους δημοσιογράφους και στην κοινή γνώμη φυσικά αυτό που λέμε φρέσκα κουνούρια κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν είναι πολλές, είναι πολλά τα γεγονότα. Και εξ αυτού είναι το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μετράμε μέχρι να βγει ο ήλιος.
0: Μέχρι να δεις ο ήλιος. μια χαρά, ωραία. Μας δίνετε και εμάς μπόλικη τροφή για σκέψη και μπόλικη δουλίτσα. Δηλαδή δεν μας αφήσετε να ηρεμήσουμε και δεν πρόκειται να πλήξουμε. Αλλά δηλαδή, δεν φταίτε εσείς, φταίει η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
1: Ωραία, ποια είναι τα συμπεράσματα τότε?
0: Ναι, σε αυτή λοιπόν την τελευταία δημοσκόπηση υπάρχει και ένα ευρηματάκι το οποίο μας
1: έχει... Ποιος σου έκανε εντύπωση εσένα?
0: Θα μας το πει ο κύριος Βασιλιάδη.
1: Α, εντάξει.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
2: Εμένα δεν μου έκανε κάτι εντύπωση ιδιαίτερα. Αυτό είναι και το καλό των μετρήσεων. Δηλαδή, όταν κάνεις πολλές μετρήσεις.
1: Δεν σας κάνει πια τίποτα εντύπωση.
0: Συγγνώμη, δεν σας έκανε δηλαδή εντύπωση το γεγονός ότι η ελληνική λύση είναι πάνω από την κυρία Καριστιανού?
2: Όχι, καμία απόλυτη εντύπωση δεν μου κάνει. Καταρχήν, η κυρία Καριστιανού και στην προηγούμενη μέτρησή μας εκεί περίπου ήταν. Δεύτερον, ο κύριος Βελόπουλος έχει ένα κοινό το οποίο προφανώς τον ακολουθεί πιστά ό,τι και αν συμβεί. Ισχύει το ίδιο αυτό για το κοινό της κυρίας Καριστιανού? Δεν το ξέρουμε. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα τουλάτσο ψηφοφόρων μεταξύ των κομμάτων. Βλέπουν κάτι, τους ενθουσιάζει στην αρχή, μετά βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει, ξαναεπιστρέφουν εκεί που ήταν, ή μπορεί να μην επιστρέψουν πουθενά, να παραμείνουν αποφάσιστοι. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Η εβδομάδα η οποία διενεργήθηκε η δημοσκόπηση, θα μπορούσε να την πει κάποιο και η εβδομάδα Τσίπρα. Ήταν η εβδομάδα που έκανε την ανακοίνωσή του, εκείνη την ομιλία του που έκανε κτλ. Και όλο ο κόσμο ασχολιόταν με τον κύριο Τσίπρα. Αν λοιπόν όλο ο κόσμο και ασχολείται με τον κύριο Τσίπρα και έχει αυτή την υπερπροβολή, το ποσοστό το οποίο πέτυχε ο κύριο Τσίπρα σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση 16%, που είναι ποσοστό που το δίνουν και άλλε εταιρείε, δείχνουν πω είναι το ταβάνι του. Γιατί από εδώ και πέρα δεν θα ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον κύριο Τσίπρα, όπω δεν ασχολούμαστε και με την κυρία Καριστιανού. Γιατί η κυρία Καριστιανού δεν μα δίνει τροφή. Δηλαδή η ίδια κάνει σποραδικέ ή έω μηδενικέ εμφανίσει. Δεν υπάρχει κόμμα με την έννοια της οργάνωσης, της πολιτικής επιτροπής, του εκτελεστικού γραφείου, του συνεδρίου, των μελών. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, όπως δεν υπάρχουν και στον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι λίγο πιο μάγκας από την κυρία Καριστιανού, προφανώς θα το φτιάξει. Είναι πιο έμπειρος, μπορεί πιο γρήγορα να αντιληφθεί αυτή την αδυναμία, και από ό,τι βλέπω και διαβάζω και από το ρεπορτάζ, προχωράει στη δημιουργία κόμματο.

0: έχει αρχίσει και καταλαγιάζει, πέφτει η σκόνη που δημιούργησαν αυτά τα δύο κόμματα με την έλευσή τους στην πολιτική ζωή, στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής.
1: Το λες. Γιατί δημιούργησαν σκόνη καταρχάς?
0: Διότι εκ των πραγμάτων, με το που ανακοινώνονται νέα κόμματα, δημιουργείται σκόνη.
1: Ναι,
0: δημιουργείται κινητικότητα, όπως και να το κάνουμε.
1: Λένε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι περίμεναν περισσότερα, μεγαλύτερα ποσοστά, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα, όταν θα εμφανιζόταν.
0: Μα εκ των πραγμάτων, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Γι' αυτό ρωτάω τον δημοσκόπο, τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ήταν ταβάνι τα ποσοστά.
0: Αυτό. Πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή, είναι ακόμα θολή η εικόνα? Έχει καθίσει η μπύλια εκεί που ενδεχομένως πρέπει να καθίσει, για να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέει η κυρία Κασίμη Ταβάνη, εμείς οι δημοσκόποι το λέμε συσπήρωση.
0: Συσπήρωση όμως σε σχέση με τι, ας πούμε, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κύριε Βασιλιάδη?
2: Με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, η τελευταία δημοσκόπηση την οποία έχετε κάνει φέρνει τον κύριο Τσίπρα πάνω κάτω στα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.
2: Αυτό και αυτό λέω και σε όλα τα μέσα τα οποία μου κάνουν την τιμή να με φιλοξενούν, ότι επί της ουσίας έχουμε ένα ντεζαβιού του 2023. Δείτε το λίγο προσεκτικά. Τι είχαμε το 2023 ή τι αφήσαμε το 2023 και μετά? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Σωστά, τώρα τα υπόλοιπα είναι, νομίζω, και χωρίς πολύ μεγάλη σημασία. Τι έχουμε το 2026? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Και δεν νομίζω ότι, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση έχει την τρίτη θέση. Γιατί όσες αδυναμίες και αν έχει το ΠΑΣΟΚ, προφανώς έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα τι είδους αντιπολίτευση πρέπει να κάνει, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα οργανωμένο κόμμα, το οποίο το βρίσκουμε παντού. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για πολλά άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ
0: τι εννοείτε ότι δεν είσαστε σίγουρος ότι είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
2: Όχι, λέω, είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί που το βρίσκουμε.
0: Είναι σίγουρος. Εγώ δεν άκουσα, συγγνώμη.
2: Στην τρίτη θέση είμαι σχεδόν βέβαιος, γιατί έχω τρεις μετρήσεις που το βγάζω μόνιμος. Βέβαια, και άλλες εταιρείες το βγάλαν τρίτο, κάποιοι το βγάλαν τέταρτο. Εντάξει, αυτό είναι, όπως είπατε τώρα, οι πρώτες εντυπώσεις και τα λοιπά. Κάθεται λίγο κονιακτός. Θα δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτά που μπορείς να χαρακτηρίσεις και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα
0: Καρδιανού. Μην μας τα πει τώρα ο κύριος Βασιλιάδης. Ναι. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Βασιλιάδη, και να επιστρέψουμε. Γιατί εγώ έχω απορίες και για το κόμμα Σαμαρά.
1: Βεβαίως,
0: έχει απορίες η Στεφανία και εγώ απορίες.
1: Και έχω απορίες γιατί δεν το γράφουμε.
0: Λοιπόν, λίγο την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη, λέω κι εγώ.
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου.

0: Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζει σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πει.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
17: GR με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, να τα ακούτε αυτά, διότι όταν βρισκόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τα σημειώνετε κιόλας και να τα βάζετε στο μυαλό σας. Καλημέρα στον Πάνο, να είσαι καλά, ο Πάνος από το Φορτηγό. Γιατί καλημέρα. Μας ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοκινητιστές, οδηγοί και δίνουν τη δική τους μάχη. Καλημέρα και στο Γιάννη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι και όλες για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Βασιλιάδη.
18: Ναι, γιατί έχω κάποιες απορίες.
17: Ναι, ξεκίνα τις δικές σου.
18: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά είναι.
17: Α, αυτή είναι η δική μου απορία.
18: Όχι, γιατί δεν καταγράφεται είναι η δική μου απορία.
17: Α, εμένα. Τι καταγραφές έχετε κάνει για το κόμμα Σαμαρά,
18: είναι η δική μου απορία. Εγώ θυμάμαι ότι και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, μετρούσατε.
17: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο.
18: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο, σωστά. Μετρούσατε. Για τον κύριο Σαμαρά γιατί δεν μετράτε?
19: Εγώ μέτρησα από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού είπε ξεκινάμε και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε θα είμαι στις επόμενες εξελίξεις και το άφησε να εννοηθεί ότι τέρμα είναι αυτό. Τώρα,
17: άρα δηλαδή να υποθέσουμε ότι στην επόμενη δημοσκόπηση θα υπάρχει και καταγραφή του κυρίου Σαμαρά, γιατί και ο κύριος Σαμαράς από το Ηράκλειο της Κρήτης είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω στον χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω.
18: Δεν είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είμαι, δηλαδή το νέο Δεκέμβριο για παράδειγμα. Πότε αρχίσετε να μετράτε τον κύριο Τσίπρα?
19: Το κύριο Τσίπρα, εμείς στην πρόθεση ψήφου κανονικά τον βάλαμε εδώ και 2 μήνες, όχι το Δεκέμβριο, νομίζω 12 μήνες, πολύ λιγότερο.
18: Όχι στην πρόθεση, στην ερώτηση αν.
19: Ναι. Δυνητική τον μετρούσαμε, όπως και το Σαμαρά. Και σε αυτή τη μέτρηση που δώσαμε χθες, πάλι μετρήσαμε δυνητικά Σαμαρά, πόσο πιθανόν θέλεις να το ψηφίσεις. Αλλά σας έχω πει την άποψή μου για αυτή την ερώτηση, την οποία την κάνω και εγώ. Δηλαδή δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Γιατί όταν δείχνουν κάτι θηριώδη ποσοστά, ξέρω εγώ, ναι, θα ψήφιζα, μπορεί, θα ψήφιζα, πολύ πιθανό να ψήφιζα, και όταν τους βάζεις στην πρόθεση ψήφου δεν παίρνουν τα μισά. Αυτό έχει αποδειχθεί και στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Θα σας θυμίσω εδώ ότι ήμουν ο πρώτος που είχε ρωτήσει πριν από περίπου ένα χρόνο.
18: Ναι.
19: Όπως ήμουν ο πρώτος που είχε βγάλει δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω σχετικά αρκετές δημοσκοπικές φωτιές. Μία από αυτές ήταν ότι για πρώτη φορά ρώτησα τον κόσμο πώς θα σας φαινόταν και πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα ψηφίσετε ένα κόμμα που θα έκανε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Πριν από ένα χρόνο αυτό. Και τότε είχε πάρει η κυρία Καριστιανού ένα δυνητικό 24%. Και μάλιστα, κυρία Καριστιανού, την άκουσα σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις που έλεγε ότι αυτό το 24% είναι πολύ και θα ήθελα κάποια στιγμή να το εκπροσωπήσω. Και βλέπετε ότι το 24% έγινε 10. Έγινε και 14, έγινε και 10, έγινε και 8 και δεν ξέρουμε και πού άλλο θα πάει. Γιατί αυτές τις δεξαμενές που είχε να πάρει η κυρία Καριστιανού πήρε ό,τι ήταν να πάρει. Πήρε ό,τι ήταν να πάρει από Βελόπουλο, πήρε ό,τι ήταν να πάρει σχεδόν. Ρούφηξε όλο το κόμμα του κυρίου Νατσιού.
18: Ναι.
19: Πήρε από τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τώρα από πού άλλο θα πάρει?
17: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη, γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί που κάνετε τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις, σίγουρα στο περιθώριο όλο και κάποια αρέστα μένουν. Τι τάσεις υπάρχουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, για να σας το θέσω ακριβώς έτσι με βάση το ρεπορτάζ, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά λένε να με το που σηκώθηκε σκόνη ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα, ανησυχούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου λένε εμείς έχουμε στα χέρια μας έρευνες και δεν μας απασχολεί το κόμμα εάν θα το κάνει ή όχι ο κύριος Σαμαράς. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά?
19: Κοιτάξτε, τη δική μου άποψη θα σας πω ότι για τον κύριο Σαμαρά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να κινδυνεύει ή να ανησυχεί από τον κύριο Σαμαρά. Δεν πρόκειται να της πειράξει μία τρίχα από τα μαλλιά της. Όπως επίσης, θα σας κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που συνέβη με τον Τσίπρα και
17: με τον υπάρχουν οι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τώρα, κορυφαία στελέχη, που βγαίνουν και λένε ότι δημόσια.
19: πρέπει να λένε αυτό που του έχουν πει να πούνε. Δεν είναι το δικό μα θέμα όμω. Εγώ θα σα απαντήσω δημοσκοπικά.
17: Ωραία. Για πείτε μα λοιπόν δημοσκοπικά.
19: Ο πρώην πρωθυπουργό και αβαβά όλα. Δεν είναι έτσι. Αυτοί πρέπει να πούνε αυτό που πρέπει να πούνε και έχουν εντολή ενδεχομένω να πούνε. Και το ασκπάζονται οι άνθρωποι. Δεν έχω κανένα. Το θέμα είναι από πού μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει ο κ. Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία που μετράμε τώρα. Ο κ. Σαμαρά μπορεί να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία που έχει δηλώσει αναποφάσει του. Από αυτούς που τώρα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία και με την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ξεπεράσει το 65%, δεν πρόκειται να πάρει. Άρα τα ποσοστά, τα τωρινά, τα δημοσκοπικά, δεν πρόκειται να τα επηρεάσει το κόμμα κύριε του κ.
17: Άρα είναι ουτοπικό αυτό το οποίο λένε και υπολογίζουν στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, ότι από το 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές, από το 41 στο 28% δηλαδή, έχουν χαθεί 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απλά έχουν καθίσει στον καναπέ τους.
19: Δεν έχουν χαθεί, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
17: Αυτό λέω. Κάθισαν στον καναπέ τους.
19: Ναι, το να έχουν χαθεί είναι όμως να είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και μετά να πήγαν σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό δεν συνέβη.
17: Το λέτε έτσι εσείς. Ναι.
19: Όχι, έτσι είναι. Δεν
17: ναι. Σωστό. Έχετε δίκιο.
19: Αν δείτε τα ποσοστά της αποχής, θα σας εξηγήσει αμέσως αυτή την θέση μου. Και τα στελέχη του κ. Σαμαρά μπορούν να κάνουν προφανώς και αυτές τις δικές αναλύσεις. Αλλά εγώ αυτό που σας λέω, ότι όποιο ποσοστό σχηματοποιηθεί σε αυτό το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει, γιατί ξέρετε για μένα, το έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα ανακοινώσω στην ώρα. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχε πει ο Τσίπρας και μπήκε στις μετρήσεις, ή το ίδιο με αυτό που είχε πει η κυρία Καριστιανού. Ήταν ξεκάθαρη και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Εδώ υπάρχει ένα φλού. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Για μένα δεν είναι το απόλυτο.
17: Τώρα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ εμείς, κύριε Βασιλιάδη, όταν έχει έτοιμα μέχρι και τα ψηφοδέλτια, δεν είναι και τόσο φλού. Απλά πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς.
18: Εγώ κρατώ αποστάσεις από το Σπύρο.
17: Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ. Το τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας ο Σαμαράς είναι μια άλλη ιστορία.
18: Θεωρώ ότι θα μετρήσει ο κύριος Σαμαράς, και ακόμα και αν έχει έτοιμα ακόμα και τα ψηφοδέλτια και τα ονόματα, θεωρώ ότι θα μετρήσει και θα αποφασίσει μόνος του, και αν και εφόσον.
17: Το αν θα κατέβει στις εκλογές είναι κάτι διαφορετικό από το αν θα ανακοινώσει κόμμα.
18: Αυτό ακριβώς λέω τόσο καιρό, αλλά εγώ κρατώ και μια επιφύλαξη για το αν θα κάνει και το κόμμα.
19: Να σας το πω δημοσκοπικά και όχι δημοσιογραφικά. Εγώ έχω ήδη νύχτες από ανθρώπους σε περιφέρειες που θέλουν να πολιτευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Που έρχονται σε μένα και μου λέει: Βασιλιά, θέλω να κατέβω στη χύψη περιφέρεια εκλογική. Οπουδήποτε. Μπορεί να είναι Κιλκής, μπορεί να είναι Αχαΐα. Έτσι λέω τυχαία. Έχω τέτοια στο γραφείο μου. Έχω τέτοια τηλέφωνα στο γραφείο μου. Από το κύριο Σαμαρά δεν έχω κανέναν. Και εσείς λέτε ότι τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα.
17: Έτσι λένε από την πλευρά του.
19: Αυτό εγώ σας το λέω τώρα ως επιχείρηση. Δημοσκοπάδικο είμαι. Έτσι. Ναι. Η δουλειά μου είναι να μετράω βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, υπουργούς, οτιδήποτε προκύπτει.
18: Κύριε Βασιλιά, αν μπορούμε να μιλάμε στις 10 το πρωί, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
17: Ναι, γιατί ακολουθεί ο κύριος Σαμαράς και πρέπει να μας μείνει χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
18: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για άλλη μία χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr, actor4thefuture.gr, για να μπορέσετε να μπείτε και να ενημερωθείτε.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν,
1: δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου.
0: Καθόλου δεν θα χρονοτριβήσουμε. Όμως... Το μόνο που θέλω να πω, για να έχει ο κύριος Σαμιράς όλο το χρόνο, να μας πει αυτά που θα τον ρωτήσουμε. Να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε ψυχοαέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο ψυχοαέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Mm. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμυρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Κασίμη.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Βασιλιάδη από την interview, γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις. Και προσπαθούσαμε λίγο να καταλάβουμε και τι συμβαίνει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή ακόμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το αν θα ανακοινωθεί ή όχι. Και ήθελα να σας ρωτήσω το πόσο σας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εσάς μια τέτοια προοπτική δημιουργία ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέγεται και ακούγεται ότι ενδεχομένως θα κόψει κάποια ποσοστά προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα και νωρίτερα τη συνομιλία σας και με τον κύριο Βασιλιάδη, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη δόση των δημοσκοπήσεων, από την πρώτη περίοδο που έχουν βγει στη δημοσιότητα μετά τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καϊστιανού, φαίνεται ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και τα εκλογικά της ποσοστά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει και από αυτό που βλέπουμε και στις έρευνες είναι να μείνουμε προσιλωμένοι στο έργο μας. Γιατί καλή είναι η συζήτηση, η πολιτικολογία, αλλά οι πολίτες αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι να επιλύουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και να βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κύριου Σαμαρά, επειδή πραγματικά σενάρια ακούγονται, άκουγα και εσάς ότι έχετε και διαφορετικές εκτιμήσεις. Πραγματικά έχουμε πει ότι αν τελικά γίνει, δεν θα είναι κάτι το ευχάριστο. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, αλλά σας λέω και πάλι ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα πεπραγμένα της, από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της και από το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε αναλυτικότητα για την Ελλάδα του 2030. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν τους πολίτες και εκεί είμαστε και εμείς προσιλωμένοι.
1: Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει κάποια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά?
0: Όπως το είπατε,
1: ή δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον με τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, και όταν είχε διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς, είχαμε πει ότι δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Αλλά από εκεί πέρα η κυβέρνηση αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη. Νομίζω ότι ήταν πολλά τα σημεία τα οποία διαφοροποιήθηκε από την κυβέρνηση. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν πραγματικά οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα έργα τους, τη συνέπειά τους και την αξιοπιστία τους, εκεί δίνουμε το βάρος και εκεί είναι η προτεραιότητά μας και νομίζω ότι εκεί θα μείνουμε.
1: Στη μέχρι στιγμής πορεία της δεύτερης τετραετίας της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Αμυρά, θα βάζατε θετικό ή αρνητικό πρόσημο? Διότι υπάρχουν πολλά παράπονα, τεράστια γκρίνια από την πλευρά των πολιτών και για το θέμα της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός έχει ουσιαστικά συμπιέσει τα πάντα και πολύ περισσότερο τις συντάξεις, τους μισθούς και πάει λέγοντας.
2: Και στη δεύτερη τετραετία έχουν γίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις εν μέσω τεράστιων διεθνών προκλήσεων. Είπατε, ας πούμε, για τον πληθωρισμό, έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, έχουμε 100 μέρες πλέον πολέμου στο Ιράν. Υπάρχουν πρωτοφανείς στη Ρωσία και Ουκρανία. Στην Ουκρανία υπάρχει ο πόλεμος, μένεται εδώ και χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή τεράστιες προκλήσεις. Και απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πετύχει πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Για παράδειγμα, είπατε για το θέμα των εισοδημάτων. Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, που οδήγησε από τον Ιανουάριο, το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας που μας ακούν, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, σε αυξήσεις των αποδοχών τους.
0: Κυρία Μοιρά, συγγνώμη, σας διακόπτω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι ακροατές μας ξέρουν επίσης ότι τους τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα όμως.
2: Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και δεν οροποιούμε καταστάσεις, αλλά όταν υπάρχουν αυξήσεις αποδοχών, βελτιώνεται κατά το μερίδιο της αύξησης των αποδοχών τους ή το επίπεδο ζωής τους. Μέσα στο τέλος Ιουνίου οι οικογένειες θα λάβουν περίπου 150 ευρώ, το 80% των οικογενειών, μια έκτακτη ενίσχυση που προέρχεται από τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν λέμε ότι αντιμετωπίζονται πλήρως τα προβλήματα, αλλά όμως η οικονομία μας παράγει ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί είπατε για τους μισθωτούς που δεν φτάνουν τα λεφτά τους, περίπου 560.000 εργαζόμενοι πριν από 6 ή 7 χρόνια δεν είχαν καθόλου μισθό στο σπίτι τους. Αυτοί έχουν προσληφθεί τα τελευταία 7 χρόνια χάρη στις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις μειώσεις φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί πλεονάσματα και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στους πολίτες χωρίς να μπαίνουμε στις περιπέτειες του παρελθόντος, μια και τώρα είναι πλέον και ακούγεται και το θέμα του κ. Τσίπρα. Δεν θέλουμε να μπούμε σε δημοσιονομικές περιπέτειες, δεν θέλουμε άλλους πειραματισμούς και τυχοδιοκτισμούς. Η κυβέρνηση προχωρά σταθερά μπροστά με τα προβλήματα που αναγνωρίζουμε, mm-hmm. αλλά και με τις λύσεις που μπορούν να δοθούν.
1: Κυρία Μοιρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Πάνος Αμυράς. Φεύγουμε γρήγορα.
0: Φεύγουμε.
1: Έρχεται καλημέρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
0: Πέμπτη, αύριο.
1: Πέμπτη. Αύριο. Για χαρά.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινής. Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
16: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
15: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σεγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσα Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδρίαζε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Δίκη κλειστή έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Καθυστέρηση αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, τη νέα αγωνιστική περίοδο τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου είχε λείψει καθόλου Αμαλία μου?
1: Μου είχε λείψει, μου είχε λείψει. Πώς δεν μου είχε λείψει? Κάτσε, γιατί μιλάω μακριά από το μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ρε κουρέτε!
0: Άντε, γιατί έχουμε και κάτι παραπονιάριδες που λένε το ξεχάσατε, λέει, τον αγαπημένο μας.
1: Καλή σας ημέρα. Συγγνώμη, θέλω να σου πω ότι με έχει τρελάνει ο παππούς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι εντάξει, νομίζω ότι 26.
0: Κάνεις απιστίες.
1: Κάνω απιστίες, ναι.
0: Κάνεις απιστίες, ναι, ναι. Να δεις το φίλο μου.
1: Ναι.
2: Και ο παππούς.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πρέπει να σου πω όμως ότι δεν είσαι η μοναδική που κάνει απιστίες.
1: Ποιος κάνει απιστίες?
0: Και εσύ κάνεις τέτοιες απιστίες. Ναι, εδώ έχουμε όχι. Και άλλα θέματα.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα τα άλλα θέματα.
3: Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα καυτά, στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση. Να το ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά καθαρά
1: βάλτο, ναι.
0: Το ερώτημα.
3: Ο άντρας μου μιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ λοιπόν θέλω απάντηση.
1: Να μας απαντήσουν οι ακροατές.
0: Ο άντρας του μιχεύει. Να τον κρατήσει ή να τον στείλει
1: στον αγύριστο.
0: Στον αγύριστο. Εδώ λοιπόν σε θέλω.
1: Εμένα.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ο καθένας προφανώς κάνει αυτό
1: δηλαδή,
0: που
1: θέλω
0: ονομάζει,
1: να πω, εντάξει.
0: Που νομίζει.
1: Αλλά εσύ έχεις την απάντηση των ειδικών.
0: Των ειδικών, των ναι. Εκπροσώπων, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Περιμένω να το ακούσω. Ναι, γιατί για μένα και αυτό μετρώ να δω τι θα απαντήσει.
0: Καλά, άμα θέλετε κι εσείς, μπορείτε να απαντήσετε στο studio3lfm.gr. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει?
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Γελάω πρωινάκου. Τι βγήκε τώρα, κάτι εδώ, κάτι κρύβει.
0: Αυτό είναι παγίδα. Περίμενε,
1: είναι παγίδα τώρα.
0: Είναι καυτά ζητήματα.
1: Καυτά και
0: στην κοινωνία μα.
1: Τσουρουφλίζοντα θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν λέω όχι. Γι' αυτό περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση των αρχών. Πώς να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω.
0: Γιατί ξέρεις τις 10 εντολές, έτσι. Τις θυμάσαι, τις μαθαίναμε από παιδί.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές είναι το ου μιχεύσεις.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Στη σύγχρονη κοινωνία μας όμως και με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με την καταπίεση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας για να τα βγάλουμε πέρα τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σου μένει, μία ευχαρίστηση σου μένει, ρε παιδί μου.
1: Εμένα ευχαρίστηση είναι το φαγητό.
0: Τώρα, για σένα. Για άλλους ανθρώπους είναι άλλο
1: να
0: πράγμα.
1: Να πάω σε ένα ταβερνάκι, μαράκι μου, να πιω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου. Αυτό είναι μια απόλαυση.
0: Τάξη, το δέχομαι, το σέβομαι.
1: Για άλλους είναι το shopping therapy. Άμα έχεις και λεφτά, γιατί δεν έχεις και πάντα. Συνήθως δεν έχεις. Να πάω να ψωνίσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραία, μαράκι μου. Συμφωνεί η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία συμφωνούμε.
0: Ωραία. Άλλοι λοιπόν έχουν άλλη ευχαρίστηση.
1: Χόμπι είναι
0: θα
1: αυτό.
0: Θα τη
1: δηλαδή,
0: δαιμονοποιήσουμε να... δηλαδή και αυτή.
1: Δεν δαιμονοποιώ, παιδί μου, αλλά λέω.
0: Σαν την Κατερίνα εδώ που στέλνει μήνυμα.
1: Τι λέει.
0: Και λέει άντρας που μιχεύει πρέπει να στέλνεται με κάψουλα στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Μπράβο.
0: Για περιήγηση και μετά στη μάνα μου του.
1: Ναι. Σωστά. Κατερίνα μου συμφωνώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λέω. Τώρα αν κάποιο έχει χόμπι, θέλω να πω τη μιχεία, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πηγαίνω να τρώω.
0: Δεν είναι χόμπι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Εντάξει,
0: τώρα μοιχεία. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στις εποχές εκείνες που τους έρεχαν τους ανθρώπους με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα. Έχει προοδεύσει η υποτίθεται η κοινωνία.
1: Δεν είπα να το διαπομπεύσουμε.
0: Αυτό γινόταν κάποιο.
1: Αλλήμον,
0: αυτό λέω. Έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει, ο καθένας...
0: Πρέπει να είμαστε πιο open mind.
1: Τι open mind να είσαι, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, θα δώσουμε απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.
1: Καυτό. Ξύπνησε
3: ο άντρας μου μιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Πείτε και στις κυρίες μου, εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή στο studio3lfm.gr, τι να κάνει η κυρία, η απατημένη. Να τον κρατήσει ή να τον στείλει πίσω.
1: Χριστέ μου. Μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να ξέρεις. Και αυτό το ερώτημα.
0: Αλλά μιλάμε για.
1: Η απατημένη σύζυγη.
0: Για διαστραμμένο εγκέφαλο, πραγματικά.
1: Ναι, όντως, δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Πώς έκανες τώρα αυτή την ταύτιση, αυτό
1: ξέρω,
0: το συνεργό.
1: Ναι, σκέφτηκα.
0: Σκέφτηκες. Μάλιστα. Οκ, ναι. Okay, θα τα πούμε παρακάτω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που πρωί-πρωί. Τετάρτη, έχει διάφορες έτσι
0: ανησυχίες.
1: Ναι, πήγα να πω, ναι, έχει ανησυχεί για κάποια πράγματα και θέλει απαντήσεις.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τις απαντήσεις σας. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι όπως τα έχουμε σταχυολογήσει από νωρίς με την κυρία Κάτζου σε αυτή την περίφημη σύσκεψη που κάνουμε νωρίς εδώ στο γραφείο. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Υπάρχει φυσικά και ο πόλεμος. Υπάρχουν οι ταραχές στο Belfast σχετικά με το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε τι ακριβώς έγινε και γιατί βγήκαν στους δρόμους εκεί. Έτσι, και είχαμε και επεισόδια.
0: Βέβαια. Πολύ
1: και,
0: σοβαρά επεισόδια.
1: Και πολύ σοβαρά επεισόδια. Αλλά έχουμε εδώ και εδώ. Έτσι,
0: εδώ έχουμε άλλα επεισόδια.
1: Ναι, και το λέω για το μεταναστευτικό γιατί έχουμε αφήξεις που δεν σταματούν στα νότια παράλια, εκεί στην Κρήτη. Έτσι. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, και καλά, ο καιρός τώρα θα είναι πολύ καλός από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται.
0: Η Αμαλία αναφέρεται φυσικά στις μεταναστευτικές ροές,
1: τις
0: αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες έρχονται από την Λιβύη, γιατί έχει σταματήσει το ένα κανάλι, δηλαδή αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την Τουρκία, και τώρα πλέον.
1: Έρχονται από εκεί.
0: Έχουν ανοίξει καινούριο μέτωπο από την Λιβύη οι διακινήτες, αυτοί οι οποίοι κάνουν το εμπόριο των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Άκουγα χαρακτηριστικά, Αμαλία, τα στοιχεία. Το 2023 οι άνθρωποι που πέρασαν, λέει, από τη Λιβύη ήταν 790.
1: Ναι.
0: Το τώρα... 2024 ήταν περίπου 5.000, ενώ πέρσι ξεπέρασαν τις 20.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα.
1: Ναι, γιατί ίσως βρίσκουν και δίωδο από εκεί. Έτσι, διαφυγής. Μάλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν μπορούν από την άλλη πλευρά, ίσως μπορούν από εκεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί λένε τα στοιχεία τελευταία ότι έχουμε αυξημένες ροές στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και χθες υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε βάρκες, περισσότεροι από 200 τουλάχιστον μέσα σε μία ημέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την
1: δομή
0: φιλοξενίας στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στα Χανιά έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας προσωρινής δομής για την καταγραφή και την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, ώστε μετά να προωθούνται σε δομές κράτησης μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει θέμα όμως με τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μετανάστευσης και ασύλου, έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή. Αλλά όλα, λέει, τα σημεία αυτά έχουν απορριφθεί. Σε αντίθεση με αυτό που είπε τώρα ο Ιωσήφ για τα Χανιά. Γιατί υπήρξε συνεργασία στα Χανιά και έγινε δομή.
0: Στα Χανιά έχει ξεκινήσει, λοιπόν, η λειτουργία προσωρινής δομής. Στο Ηράκλειο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο λιμάνι, εκεί σε ένα χώρο που ήταν ένα παλιό ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει, λοιπόν, στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα που έκανε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτείνεται η δημιουργία αυτής της δομής να γίνει στο παλιό κτέο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει όμως ισχυρή αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Είναι ο δήμαρχος Χερσονήσου και ο κύριος Μιχάλης Λελεδάκης είναι ξενοδόχος στην περιοχή. Και λένε, λοιπόν, για αυτή τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες.
4: Ήταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
5: Ποιος τους κοντρολάρει αυτούς όταν βγαίνουν έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και επειδή στο ξενοδοχείο είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκεί, είναι σε 3 λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ, από το ξενοδοχείο, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του ερημικό.
4: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξο. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
5: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Δεν δέχονται, λοιπόν.
1: Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Τι θα γίνει? Γιατί στα Χανιά έχει γίνει δομή? Κάπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω, και για την τοπική κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, μια συνεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό που λέω, Αμαλία μου, είναι ότι επειδή το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2023, γιατί έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2026 και μάλιστα στην αρχή της τουριστικής περίοδου, να συζητάμε τώρα και να ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει αυτή η δομή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
1: Μα δεν συνεννοούνται, βλέπεις.
0: Να συνεννοηθεί το Υπουργείο με τις τοπικές αρχές. Δηλαδή με τους δημάρχους εκεί της περιοχής, με τους επιχειρηματίες κτλ.
1: Να γίνει. Μαζί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βλέπω όμως ένα τείχος από την πλευρά εκεί. Πώς θα γίνει όμως. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι κανείς. Τώρα ξέρεις, θα μου πουν οι ακρότες. Εσύ, κυρία Κάτσου, θα ήθελες δίπλα στο σπίτι σου ή κοντά στο σπίτι σου μια δομή. Ναι, αλλά αν ήταν. Πώς θα γίνει. Δεν πρέπει.
0: Από την άλλη, μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
1: Προσωρινή.
0: Για να γίνει η ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων.
1: Και να πιστέψουν
0: όμως. Η καταγραφή. Και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα και κάποιες άλλες και σε νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και στη Λέρο και στη Λέσβο. Δηλαδή παίρνουν μερίδιο. Όλοι οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο, όπως έχει γίνει και στα Χανιά. Και αυτό είπε χθες και ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης.
6: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
0: Ό,τι δεν έγινε λοιπόν τα τρία προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνει μέσα στις 15 επόμενες ημέρες. Εγώ αμφιβάλλω, Αμαλία, αν μπορεί να γίνει αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχουν αργήσει όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Έχουν αργήσει, αλλά ξαναλέω, και οι αντιδράσεις, δημιουργούν πρόβλημα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνεις ότι και ο εκάστοτε υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης δεν θέλει να έχει απέναντι την τοπική κοινωνία. Αλλά πρέπει να συνοηθούν επιτέλους.
0: Και εκείνοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, τον οποίο θα υποδείξουν και εκείνοι σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει αυτή η δομή, ώστε να φιλοξενούνται και με αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: και όχι να είναι παραπεταμένοι όπως είναι τώρα σε ένα χώρο εκεί του λιμανιού. Και για τον οποίο χώρο άκουσα επίσης, Αμαλία, ότι ο ιδιοκτήτης, γιατί και το λιμάνι εκεί πέρα έχει ιδιωτικοποιηθεί. Λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί εγώ θέλω να κάνω επενδύσεις εκεί σε αυτό το χώρο.
1: Οπότε, εντάξει, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει, ένα κουβάρι δύσκολα θα μπορεί κάποιος να το ξετυλίξει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ξαναλέω ότι κανείς δεν θέλει μια δομή οτιδήποτε κοντά στο σπίτι του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές λοιπόν εκεί στην Κρήτη, από την περίοδο που έχει βελτιωθεί κιόλας ο καιρός. Έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια τα οποία κάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι, αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια, έτσι, με αυτή την πίσνα που έχουν στήσει.
1: Και βλέπουμε και τι γίνεται στο Belfast, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό ή θες να το πάμε πιο κάτω, επειδή μιλάμε τώρα για το μεταναστευτικό. Εντάξει, έχεις δει το βίντεο με το Σουδανό?
0: Ναι, το έχω δει. Ανατριχιαστικό, πραγματικά.
1: Έτσι πήγε να.
0: Ένας Σουδανός επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στον δρόμο.
1: Έτσι.
0: Τον μαχαίρωσε πολλές φορές.
1: Τον έσωσαν δύο περαστικοί.
0: Και ευτυχώς, ναι, υπήρξε η παρέμβαση περαστικών. Ένας μάλιστα τον χτύπησε αυτόν τον Σουδανό με ρόπαλο και κατάφερε να πάρουν από τα χέρια του τον άνθρωπο που ήταν κάτω σχεδόν ανέστητος.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Να σκοτώσει. Ακριβώς. Ένας λέει με ραβδί, τώρα λέει όρμησε, λέει ένας 32χρονος με ραβδί χέρλινγκ να σταματήσει στον Σουδανό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί στην περιοχή, εκεί στην τοπική κοινωνία είναι στα κάγκελα. Βγήκαν στους δρόμους, απείλησαν και πήγαν και σε περιοχές που μένουν μετανάστες, έκαψαν σπίτια. Υπάρχει μια γενικότερη, τώρα τι να σου πω, δυσαρέσκεια να πω. Δεν θέλουνε. Δηλαδή, πραγματικά όμως και από την άλλη, να είσαι στον δρόμο και να έρχεται κάποιος χωρίς λόγο να σε αρπάζει και να θέλει να σε κατασφάξει, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα περιστατικά.
1: Στο Belfast. Εκρηκτικό το κλίμα στο Belfast.
0: Έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία πήραν και ακραία μορφή, με την έννοια ότι έκαψαν και σπίτια, ας πούμε, μεταναστών. Ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αλλά υπάρχει πλέον ένα τυφλό μίσος.
1: Και αυτοκίνητα.
0: Καταλαβαίνετε που οδηγούν όλα αυτά. Και υπήρξαν και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή δεν έμεινε το περιστατικό αυτό μόνο στα στενά όρια του Belfast και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, γενικότερα για την Ευρώπη, ειδικότερα και που μας καίει περισσότερο για τη χώρα μας και ειδικά με τις ροές προς την Κρήτη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα. Μακριά λέει από το αυτό και όπου να είναι. Έτσι λέει και εγώ ξέρω να κουνάω το δάχτυλο. Καλημέρα και στον Ογκοτζίλα. Εκεί που λένε να γίνει η δομή στο Ηράκλειο, το παλιό κταίο δηλαδή, είναι λέει το σημείο που είχαν κλείσει κτηνοτρόφοι της Κρήτης στον ΒΟΑΚ για πολλές ημέρες. Αυτοί οι ίδιοι λέει που έκλειναν το δρόμο τώρα δεν θέλουν τη δομή. Δεν είναι τόσο απλό, φαντάζομαι το θέμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το απλοποιήσω με την έννοια ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ και πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, να έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι.
1: Αυτό που λες ακριβώς, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να υπάρχει μια συνεργασία των τοπικών αρχών με το Υπουργείο, με τις άλλες αρχές, να δημιουργηθεί ο χώρος. Για λίγο θα κάθονταν εκεί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Απλά πιστεύω ότι έχουν αργήσει, σου λέω. Δηλαδή έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, στα Χανιά λειτουργήσε και στο Ηράκλειο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που το Ηράκλειο, λέει η Αμαλία, δέχεται τις περισσότερες ροές. Περίπου το 70% είναι οι αφίξεις στο Ηράκλειο. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μέσα στην τουριστική σεζόν πλέον και ανησυχούν. Σου λέει τι θα γίνει τώρα. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στις πολεοδομίες εδώ στα βόρεια προάστια.
1: Εντάξει.
0: Και που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες, στις οποίες ενέχονται και κάποιοι αξιωματούχοι, ακούγονται διάφορα ονόματα. Κάποιοι αρνούνται.
1: Και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μπακογιάννης, επειδή συγγενικό του πρόσωπο, και όχι ο ίδιος, εμπλέκεται συγγενικό του πρόσωπο στην υπόθεση και παραιτήθηκε. Ακούγονται και άλλα ονόματα γενικότερα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι μόνο κτλ. Όμως πολύ μεγάλη μπίζνα. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, θέλω να σου πω όμως, Ιωσήφ μου, όσοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάμε στην πολεοδομία να νεώσουμε μια άδεια οτιδήποτε. Τώρα, μην μου πεις ότι δεν ξέραμε ότι πάρα πολλοί θέλουν το κατητή τους για να σου τρέξουν την άδεια ή να σου βγάλουν μια άδεια που δεν μπορείς να βγάλεις γιατί υπάρχουν παρανομίες. Γιατί αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Αμαλία μου, αυτό το ακούγαμε όλοι και το ξέραμε όλοι. Εδώ όμως ακούμε και άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι ακούμε για αξιωματούχους, ακούμε για πολιτευτές και ταυτόχρονα ακούμε για εκβιασμούς. Όσοι τόλμησαν λοιπόν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι είναι παράνομες, δέχθηκαν εκβιασμούς, απειλές, όπως καταλαβαίνετε, και για τη σωματική τους ακεραιότητα, πολλοί αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Ενώ το περίεργο της υπόθεσης, γιατί άκουγα χθες τον Τάσο Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ότι 19 περιπτώσεις, 19 καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη. Από αυτές τις 19 περιπτώσεις, οι 17 δικαίωσαν τους καταγγέλλοντες. Και με ασφαλιστικά μέτρα ζητήθηκε να γίνει πάυση των εργασιών. Ξαφνικά λοιπόν, κάποιο θαύμα θα έγινε και στις 17 περιπτώσεις οι εργασίες προχώρησαν κανονικά.
1: Συνεχίστηκαν.
0: Ενώ υπήρχε και δικαστική απόφαση.
1: Δεν είναι, σου λέω, είναι μεγάλο κύκλωμα. Πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται. Οι εμπλεκόμενοι είναι μεγάλο κύκλωμα. Πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται.

0: καταλαβαίνετε όμως πόσοι τρώγανε και πόσα τρώγανε. Δηλαδή δεν έχει ρεμούλα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει. Μετά μας στένε όλοι, αφού έτσι έχουμε μάθει. Το λέω γιατί πραγματικά ακούω και τα πρόσωπα, δεν θέλω να πω ονόματα, που εμπλέκονται και πώς τη είχαν στήσει όλη την πίσνα. Και είναι τρομακτικό πραγματικά. Και πήγαινε και ο κάθε, να σου πω κάτι, πικραμένος πήγε ένα σπιτάκι και ήθελε να κάνει μια, πώς έγινε, τακτοποίηση αυτή. Έχω τέτοιο περιστατικό, γι' αυτό λέω. Και του ζητάγανε του ανθρώπου 1000 ευρώ και 2000 για να κάνει μια. Ο άνθρωπο δεν είχε κάνει τώρα, μιλάμε για μια υπέρβαση 10 τετραγωνικών και 5 τετραγωνικών. Και για να το ξέρει, τακτοποίηση που λέει των τετραγωνικών. Και του ζητάγανε τέτοια λεφτά.
1: Άκου, τώρα, άκου εδώ λοιπόν μαρτυρία,
0: κόψε
1: καταγγελία.
0: Με, για να με κόβεις άμα έχεις
1: κόβες εσύ.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Άκου τώρα καταγγελία από το δελτίο ειδήσεων χθες του Αντένα. Πολίτης λοιπόν στην Κηφισιά, ο οποίος είχε καταγγείλει παρανομία σε μια νέα οικοδομή που χτιζόταν δίπλα από το δικό του σπίτι και έβλεπε ξαφνικά να γίνονται παρανομίες και να του κόβουν, ας πούμε, τα παράθυρα κτλ. Άκουσε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τι καταγγέλει.
2: Η υπονοδομία ήταν πολύ καλή με τις οικοδομές. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι συνάλλαγες είχαν. Έκανα μια αίτηση για τα παραπονά μου, για την καταπάτηση και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτυχία και από εκεί και πέρα περίμενα 2 μήνες να μου έρθει μια απάντηση από την πολυοδομία. Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν και εγώ μπροστά, που το οποίο δεν είδα ούτε να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει, μου είπε όλα εντάξει και μετά από 2 μήνες μου στείλανε μια απάντηση ότι όλα λαβαίνουν καλώς. Βγάλαμε τοπογραφικό, που το οποίο φαίνεται μια καταπάτηση στη μεσοτυχία, τουλάχιστον είναι 5,5 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε μόνο ο προϊστάμενος, έκανε λοιπόν έναν έλεγχο με το μάτι και είπε όλα είναι καλά. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε, πλήρωσε τοπογράφο. Από την τσέπη του έκανε τοπογραφικό, το οποίο αποδεικνύει τις παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν.
0: Τι να...
1: Αλλά πού να βρει το δίκαιο του, πού να βγάλει άκρη.
0: Πού να βγάλει άκρη. Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, όταν μιλάμε για πολυδομικές μίζες, 40 και πλέον ετών είναι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια που το ακούμε αυτό. Γι' αυτό είπα: από τότε που ήμουν παιδί, το ακούω αυτό. Απλώς πια ξέρεις τι, κάποιοι ξεφεύγουν.
1: Και τι συμπληρώνει, ότι το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σιρτάρια.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Έτσι είναι. Καλημέρα και στο Θανάση. Στο τέλος λέει να δείτε, παιδιά, ο Κουλουράς θα την πληρώσει. Ο Κουλουράς, η γιαγιά με τα τερλίκια, θυμάσαι, κανένα θηροπιτάς, αυτοί θα την πληρώσουν. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής και το οποίο θέλει την απάντησή του κυρίως από εσάς και κυρίως από τις κυρίες οι οποίες ακούνε σήμερα την εκπομπή.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
1: Εσείς τι λέτε, να τον κρατήσει ή να διαλύσει την οικογένειά της. Πείτε μας, στο studio 3LFM.gr.
0: Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
1: Αμαρτωλή.
0: Αμαρτωλή. Του.
4: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
5: Το συνολικό ύψος των νέων δανείων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις ελληνικές τράπεζες να προχωρούν στην εκταμίευση περισσότερων από 117.000 νέων δανείων. Η περίοδος αυτή χαρακτηριστήκε από μια εντυπωσιακή έκρηξη στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία σημείωσαν ετήσια αύξηση 77%, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 672 εκατομμύρια ευρώ.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού.

0: Αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Ιρανικά αντίπεινα με εκτόξευση πυράβλων και ντρόν σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφός της.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσια, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, οι ακροατές είναι διχασμένοι.
1: Είναι διχασμένοι, λογικό.
0: Είναι διχασμένοι. Λέει ο Γιάννης, για παράδειγμα, καλημέρα Γιάννη. Όσους άντρες και να αλλάξει η κυρία που μοιχεύει ο σύζυγός της, εάν δεν μπορεί να τους κρατήσει, πάντα θα μοιχεύουν. Αυτό λέει ο Γιάννης. Έρχεται από την άλλη όμως η Δανάη και απαντάει το εξής. Κάτσε που είναι, γιατί το. Να το. Να κάνει ό,τι γουστάρει και όπως νιώθει η κυρία, ξέροντας ότι αν τελικά χωρίσει δεν θα έχει διαλύσει αυτή την οικογένεια, αλλά αυτός που επέλεξε να προδώσει το συμβόλαιο της σχέσης. Λίγο έλεος με την ευθύνη των γυναικών να κρατηθεί η οικογένεια. Καλημέρα και σε σένα, Δανάη. Υπάρχει βέβαια, για παράδειγμα, και ο. Ποιος είναι εδώ? Α, ο Νίκος, ο οποίος λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος στα 50 κάτι, ο οποίος δεν χρωστάει κάτι να καταδικαστεί σε μιζέρια για το υπόλοιπο της ζωής του. Okay, είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τώρα δηλαδή και μια στιγμή ευτυχίας δηλαδή, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αμάν, πέσατε πάνω δηλαδή.
1: Δεν πέσανε πάνω, είναι διχασμένες οι απόψεις. Άλλοι σου λένε ότι δεν το ανέχομαι, άλλοι σου λένε εντάξει τώρα δεν έκανε και τίποτα. Εντάξει, μην το σταυρώσουμε κιόλας. Τι να σου πω, καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Δεν δαιμονοποιούμε κανέναν, δεν θέλουμε, είπαμε ξανά, να τον καταδικάσουμε σε θαμβολισμό, αλλή μόνο.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα και στον Παράσκο. Ο Παράσκο στέλνει το μήνυμα του, όπως πάντα, από το χωράφι.
1: Πανέμορφη φωτογραφία, με ροδάκινα.
0: Είναι στην ΚΟ ο Παράσκο.
1: Α, στην ΚΟ είναι.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Και λέει, για ρωτήστε και εμάς, εδώ στο χωριό μου, λέει, το Πυλί έγινε προσωρινή δομή το 2017, έφτασε 5.000 δύναμη φιλοξενούντων. Το χωριό είμαστε, δεν είμαστε 2.000. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, μόνο προσωρινή δεν είναι. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στο χωριό. Οι υποδομές είναι χειρότερες από πριν.
1: Ναι.
0: Περιγράφει την κατάσταση, δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2017, με την προσωρινή δομή στην αρχή, η οποία απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλά μηνύματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις πολεοδομίες. Καλημέρα και στη Μαριάννα, φυσικά, και το θυμόμαστε και το έχουμε προγραμματίσει, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. 10 Ιουνίου του
1: 1944. Βέβαια, βέβαια.
0: 218 νεκροί από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις πώς είναι να μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα public και στα public plus home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις πιο άνετα στο καλοκαίρι με τα Public και Public Plus Home.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Σας ακούω, λέει, για το γνωστό θέμα με την πολεοδομία και νομίζω πως μία και μόνο φράση είναι ενδεικτική του μπάχαλου κρατικού και ιδιωτικού που συντηρεί όλο αυτό το σύστημα διαχρονικά και με το αζημίωτο νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Έλεγα, λέει, σε ένα φίλο αλλοδαπό, πολιτικό-μηχανικό στο επάγγελμα, ότι προσφέρεται σαν υπηρεσία από τους μηχανικούς στην Ελλάδα για να αμπαλωθεί η ανυπαρξία κράτους και με κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Τα είπες όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και από τον έναν Παναγιώτη στον άλλο Παναγιώτη, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος
1: για την κίνηση
0: στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πειραιώς Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, στο κόκκινο ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Τα ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρασασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πω, αδερφάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν έχεις αφήσει. Όλους τους κόμβους έπιασες.
2: Όλα τα πάμε.
0: Πόπο, Μαλία, σε κόμβο πέσαμε.
1: Τον κόμβο τον άλλον έχω δει ακόμα.
0: Πού είναι, ρε παιδιά, ο κόμβος?
1: Πού είναι, γιατί
0: πού είναι εκείνη η ομάδα που είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης? Τέλη Μαΐου είχε πει ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα κόμβος.
1: Εγώ πάντως, να ξέρεις, δεν έχω δει το κόμβο στο δρόμο. Και ξέρεις ότι κυκλοφορώ, κάνω διαδρομές, πραγματικά. Αλλά η κατάσταση με την κίνηση είναι πια, δεν υπάρχει, δεν παλεύεται ούτε τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ δεν την έχω δει. Εάν την έχει δει κάποιος,
1: να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ας μας πει, γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος, ναι, και να έχουμε παρεξηγήσει. Αλλά είχαμε ακούσει για τέλη Μαΐου ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο με την ομάδα Κόμβος, η οποία θα αναχαιτήσει το πρόβλημα της κίνησης. Μέχρι στιγμής κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Μόνο τη θυμαριά που έλεγε και ο Φωτόπουλος. Πάμε παρακάτω.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Και λέει ο Κώστας, αν η γυναίκα σου σε πιάσει να την απατάς, πρέπει να τη χωρίσεις γιατί θα το ξανακάνει σίγουρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, η απάντηση στο ερώτημα λέει βρίσκεται στο τραγούδι «Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός». Θα ακούσουν πολλές απόψεις λοιπόν από εσάς κυρίως στο studio3.gr, αλλά θα υπάρξει και μια απάντηση τελική που θα μας αποτελειώσει όλους. Προς το παρόν να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πόλεμο, γιατί εκεί που πήγαμε χθες να πάρουμε μια ανάσα, γιατί άκουσα, Αμαλία μου, ότι έχουμε εκεχηρία, γιατί συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και έγινε μια μεταφορά, παιδιά, το άκουσα και προσπαθούσα λίγο να το συλλάβω. 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ, από το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, βάλανε σε αεροπλάνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα πήγαν στην Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, στο Ιράν, στη Τεχεράνη.
0: Οπότε είπε και το Ιράν, εντάξει, παιδιά, αφού τα πήρα τώρα τα 3 δις.
1: 3 δισάκια είναι αυτά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
0: Αλλά μετά τι έγινε?
1: Γιατί οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, τα ξημερώματα, εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Φυσικά όμως αυτό έγινε ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, οι Ιρανοί λέει δεν το καταρρύψαμε εμείς το Απάτσι. Οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη άποψη. Έγινε, έχουν μια επικίνδυνη ανάφλεξη.
0: Ότι το έχει ρίξει Ιρανικό ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λένε από την Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Οπλών Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισαν ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως, συμφωνία 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος του, δηλαδή, είναι συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο.
0: Ό,τι πει αυτό είναι και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, πίσω Γιάννη τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM. Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102. Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
0: Να σου πω ότι κάθε φορά που ακούω, παιδί μου, αυτό το τραγούδι, το Life is Life, θυμάμαι το Μαραντόνα. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό Μαραντόνα. Είναι το τραγούδι που έκανε προθέρμανση όταν έπεσε στην Νάπολη και έκανε εκεί τα μαγικά του. Άρε Ντιέγκιτο, άρε Ντιέγκιτο. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βάρη Σκοροπίου. Ναι. Μπαίνουμε νέοι, λέει, και βγαίνουμε γέροι. Δεν λέει κανείς τίποτα για την κίνηση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα και στο Παντελή. Σύνταγμα Εκάλη, ναι. Μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Σύνταγμα Εκάλη, μία ώρα και δέκα λεπτά.
0: Εντάξει, πάρα και ικανοποιημένο να είναι τώρα. Ναι. Πήγε και Εκάλη.
1: Καλά τώρα. Εντάξει, μία ώρα και δέκα λεπτά.
0: Λογικό ακούγεται για τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί. Για να μην παρεξηγηθούμε. Κόμβος.
1: Κόμβος, αλλά δεν τον βλέπω τον κόμβο. Τον περιμένω, αλλά δεν τον βλέπω.
0: Κάτι άλλο βλέπεις?
1: Κοίτα να δεις κάτι. Θέλω να πω, είναι παρατέταρτο, λέμε σύνθος αχρηστικά. Έχει βγάλει την έρευνά της η Τράπεζα της Ελλάδος για τα κίνητα. Και έχουμε νέο ράλι το πρώτο τρίμηνο στις τιμές διαμερισμάτων κατά 5,7%.
0: Πάλι ράλι.
1: Ράλι στις τιμές διαμερισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Κατά 5,7%. Τα νεόδμητα, λέει, κατέγραψαν άνοδο 6% στο τρίμηνο. Και τα παλαιά 5,5%. Η Θεσσαλονίκη και οι λοιπές περιοχές της χώρας εμφανίζουν υψηλότερη ρυθμούς ανόδου από την Αθήνα. Και η αγορά φυσικά κατοικία συνεχίζει να αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Λίγο είναι πιο μικρή η αύξηση σε σχέση με το 2024 και το 2025. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές και στα νεόδμητα και στα παλαιά κίνητα. Φυσικά και τιμές των ενοικίων.
0: Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δίνω τα στοιχεία της Ελλάδος. Είναι τρελό και ξέρεις κάτι, ψήφι μου. Μιλάμε όλοι για το στοχαστικό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση μιλάει και η αντιπολίτευση μιλάει. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πράττουν κιόλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή 5,6 το τρίμηνο, νέα άνοδος. Πού θα πάνε τιμές? Και ποιος θα μπορεί να αγοράζει σπίτι, ακόμα και να νοικιάσει σπίτι? Τώρα αυτή η άνοδο είναι για τα τιμές αγοράς διαμερισμάτων. Αλλά πώς μπορείς και να νοικιάσει σπίτι? Όταν ανεβαίνουν έτσι τα νεόδμητα, 6% στο τρίμηνο, ανεβαίνουν κατευθείαν και τα ενίκια. Δηλαδή είναι μια λυσίδα. Και λες, αν για ένα τριάρι σε μια περιοχή λαϊκή, θα την πω μέσα σε εισαγωγικά, η θέση 800-900 ευρώ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα πιο φτηνά, παλαιά κίνητα. Σκέψου πώς θα πάνε τιμές.
0: Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνει εξίσωση. Δεν βγαίνει.
0: Καταλαβαίνω αυτό που, το οποίο λένε, ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν διαμερίσματα, ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν και να ανακαινιστούν.
1: Ναι, και το ανακαινίζω που είναι σημαντικό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ανακαινίζω και θα έχουμε και ειδικό μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και θετικό. Να δούμε τι μπορείς να. Πώς θα πάρεις τα χρήματα, τι επιδότηση παίρνεις, πώς την παίρνεις και τι επισκευές συμπεριλαμβάνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μαζί με την ακρίβεια, το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για τα νέα ζευγάρια και για και τα παιδιά που θέλουν να μείνουν μόνα τους. Οι περισσότεροι νέοι έχουν γυρίσει στην οικογένεια, γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν να νοικιάσουν μια γκαρσονιέρα. Και τώρα, επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, ο βασικός κορμός, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για πόσο είναι τα φοιτητικά. Έτσι, ενίκια, δεν θα αρχίσουμε να μιλάμε τους επόμενους μήνες. Θα δείτε τις τιμές που έχουν φτάσει.
0: Είναι μια πονεμένη ιστορία και το διαπιστώνουμε καθημερινά, ειδικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οι τιμές που ακούνε και μάλιστα για το σπίτι το οποίο ενδιαφέρονται είναι εξωπραγματικές.
1: Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά έχει στείλει ο Φώτης ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και θέλω, εντάξει, δεν είναι για τα κίνητα. Λέει, ο σωστός ο άνδρας δεν αφήνει ποτέ μια γυναίκα για μια άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πώς το έλεγε. Να σου πω, πώς το έλεγε.
1: Εντάξει, σε Θεούλης.
0: Πώς το έλεγε ο Κυριούλης χθες που ακούσαμε. Θυμάσαι τι έλεγε.
1: Τι έλεγε.
0: Για τον Πασόκ. Ότι τότε όλοι είχαν εδώ από δύο γυναίκες.
1: Α, ναι, μπράβο. Να, όμως λέει ο Φώτης, ο σωστός ο άνδρας δεν την αφήνει τη μία για την άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πασόκ είναι.
1: Πασόκ είναι σίγουρα.
0: Ο Φώτης.
1: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει, αυτό δεν είναι κόμβος, είναι κόμβος για το κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμβος, είσαι στην Πάτμο, Κατερίνα μου, μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
0: Α, στο μην έρθεις.
1: Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989. Τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει, αυτό το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον. διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια έχουν απαγορευτεί έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb, δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφισαν να μετατρέπουν σε Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Στην Κοζάνη είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις λέει υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές, έτσι που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1960, επειδή μία εισοχή 6,5 εκατοστών έχει μπει στο διπλανό οικόπεδο. Από το 60 λοιπόν έγινε κάποια παρατυπία και μία εισοχή 6,5 εκατοστά μπήκε και λίγο στο διπλανό οικόπεδο. Κανείς, λέει, δεν είχε ασχοληθεί, ούτε ενοχληθεί 60 χρόνια. Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με τις νέες διαδικασίες. Η μόνη λύση λοιπόν που μας πρότειναν, ποια ήταν? Να γκρεμιστεί η πολυκατοικία.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή,
0: για τα 6,5 εκατοστά. Έτσι. Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 60, τους λένε τώρα γκρεμίστε την πολυκατοικία. Άντε τώρα να μην τρελαίνεται ο πολίτης με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας και σε πολύ καλή τιμή, αφού καταφέρνουν λοιπόν να συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς.
1: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει στο ψυγείο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Ελένη. Εννοεί η Θεοδώρα, λέει, από την άλλη, λέει, η παντρεμένη με τις παντρεμένες και η πεθαμένη με τους πεθαμένους. Καλημέρα, Θεοδώρα.
1: Και ο Παναγιώτης λέει, μια μαντινάδα λέει, ο άντρας κάνει δύο δουλειές, η μία για τα παιδιά του, η άλλη για να συντηρεί καλά την, δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ντρέπεσαι πουλάκι μου, σε πιάσαν οι τροπές σου.
1: Δεν μπορώ να το πω, εντάξει, δεν θα το πω.
0: Το μελανίδι δεν χρησιμοποιείται την
1: διάλεκτο. Τελίτσε, τελίτσε, καταλαβαίνετε. Πολύ καλή η μαντινάδα, μπράβο, ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
15: Real FM. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
16: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας, ρε καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Πω πω πω!
16: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
21: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
30: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούση Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αθηνώνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφόδρες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Υγείου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός.
29: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
31: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την αποχώρησή του από τη διαιτησία ανακοίνωσε ο Τάσος Σιδηρόπουλος λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του από τους νέους πίνακες στη Super League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Από χώρο γεμάτος με όμορφες αναμνήσεις δήλωσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Αφιερωμένο στον Real Blogger, ξέρει αυτός. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Άνοιξαμε μεγάλη συζήτηση στην πρώτη ώρα τόσο για το μεταναστευτικό.
1: Βέβαια.
0: Και τις αυξημένες ροές που υπάρχουν στην Κρήτη, αλλά και το πρόβλημα με την δομή μεταναστών που πρέπει να δημιουργηθεί για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων στο Ηράκλειο, εκεί όπου δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τώρα και θα πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Ταυτόχρονα μεγάλη συζήτηση και για τις πολυοδομίες μετά την αποκάλυψη
1: του κυκλώματος. Έτσι, που έχονται και άλλες αποκαλύψεις, μαθαίνουμε, και αυτό λέει το ρεπορτάζ. Κάποιοι προφυλακίστηκαν, εμπλέκονται διάφοροι. Θέλουμε να δούμε μέχρι πού έφτανε η ρεμούλα και η μπίζνα που είχαν στήσει. Πραγματικά ήταν, ακούσε εξωπραγματικά ποσά.
0: Ναι, μιλάμε για business εκατομμυρίων τώρα, έτσι. Ειδικά τώρα για τα βόρεια προάστια, όταν μιλάμε για την Κηφισιά, μιλάμε για τετραγωνικά τα οποία αυξάνονταν με έναν μαγικό τρόπο και αυξάνονταν φυσικά και τα εκατομμύρια.
1: Είπαμε για τον πόλεμο και ότι υπάρχει μια ανάφλεξη, ότι χτύπησαν οι Αμερικανοί στόχους του Ιράν, αφού είχε προηγηθεί όμως κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου του Αμερικανικού. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ να επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το έχει πει βέβαια από την αρχή του πολέμου 37 φορές.
0: Και αφού είχαν προηγηθεί και τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία πήγανε από το Κατάρ στην Τεχεράνη, ζεστά-ζεστά με αεροπλανάκι, γιατί ξεπάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά πριν από τα αμερικανικά πλήγματα. Πήραν τα λεφτά πρώτα και μετά έριξαν το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Το Belfast βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νύχτα επεισοδίων, πολύ σοβαρών επεισοδίων.
1: Πολύ επεισοδίων.
0: Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ένας 40χρονος από έναν Σουδανό.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Στη μέση του δρόμου. Παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και υπήρξε νύχτα επεισοδίων λοιπόν στο Belfast, που έφτασε ακόμα και στο ακραίο σημείο να πυρποληθούν κατοικίες μεταναστών. Λες και είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον Σουδανό, ο οποίος έκανε αυτή τη δολοφονική απόπειρα.
1: Είπαμε και το ράλι στις τιμές των διαμερισμάτων, το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και εδώ αναλύσαμε τον Ιωσήφ τον προβληματισμό μας για το τι θα γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα. Ότι πλέον, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές, όλο και εντείνονται το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Μήπως ξέρετε, λέει, αν τραγουδάει σήμερα στο ΆΚΑ η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε.
1: Ούτε
0: δεν το γνωρίζω.
1: Ξέρω, ναι. Δεν το γνωρίζω αν πάει Λιόλιου. Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Α, επειδή είναι ο τέταρτος τελικός. Πονηρούλη, Τριαντάφυλλε, πονηρούλη. Έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Ομαλά, ακριβώς.
0: Ομαλά. Γιατί έχει παρεκτραπεί αρκετή το τελευταίο διάστημα.
1: Ψυχραιμία θα πω.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην Πρέβεζα. Bonjour, bonjour, να σε καλά, Χρήστο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέχρι να συνομιλήσουμε.
0: Όπου θέλεις να πάμε.
1: Ναι, όχι που θες, γιατί γίνεται.
0: Όπου θέλεις θα πάμε.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει πλασαριστεί για τα καλά δεύτερη. Όχι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερη. Τρίτο το Πασόκ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως σου λέει είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει ένα νέο κόμμα. Πάντα συμβαίνει αυτό όταν εμφανίζεται ένα νέο κόμμα.
0: Περιμένουν ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Ακριβώς. Κυρίως προς το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία με double score διατηρεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Όχι, το double score είναι. Η πρωτιά είναι δεδομένη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Double score σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Πάντως, τα ταβαντούρια για τα καλά έχουν ξεκινήσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός κτλ. Υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και πολιτική επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος. Και για όλες αυτές τις εξελίξεις θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για σας, γιατί το λέω λόγω πολιτικής επιτροπής. Το κόμμα θα έχει νέο γραμματέα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα στις 5.30 ώρα έχουμε την πολιτική μας επιτροπή, την πρώτη μετά το συνέδριο, όπου υποψήφιος είναι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, μοναδικός υποψήφιος. Για να έρθει, να μπει σε μια ομάδα που τρέχει όλο αυτό τον καιρό το κόμμα. Και βέβαια να πω δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Ο Κυριανάκης είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Ένα παιδί το γνωρίζω από 20 χρονών. Έχουμε υπάρξει και δύο πρώτε ζωέ του Ευρωεκλογικού Κόμματος. Έχουμε δώσει αγώνες μαζί. Είχε ένα καθαρό λόγο και πολλή όρεξη για να πάμε να τρέξουμε για τον Κυριακό Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για να φτάσουμε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία με ξανά πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη και κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Σμερλή, τη βλέπετε εφικτή αυτή την αυτοδυναμία? Θέλω να πω με τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά να είναι πιο πιθανό από ποτέ. Βλέπετε να είναι εφικτή αυτή η αυτοδυναμία?
2: Καλαμάκι, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε έχουμε ζητήσει κάτι από τον ελληνικό λαό να μας κρίνει για αυτά που κάνουμε και για αυτά που δεν κάνουμε. Αυτή είναι η συνταγή με την οποία δουλεύουμε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε και δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Θα πάμε το 2027, θα κάνουμε τον απολογισμό όλων αυτών για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και ψηφιστήκαμε το 2023 και είμαστε αυτοδύναμοι για 7 χρόνια συνεχόμενα, πάμε για 8 χρόνια συνεχόμενα, ούτως ώστε να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν οριμότητα και μπορούν να καταλάβουν ποιος δουλεύει για το καλό τους και ποιος υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αν θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και αν θεωρείτε ότι αυτά τα ποσοστά με βάση των δημοσκοπήσεων λαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να σας απειλήσει, γιατί αυτό που λένε και από την Αμαλία είναι ότι είναι η αρχή αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή με το που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Στο Θησίο έκανε την ανακοίνωση του κόμματος και πλασαρίστηκε δεύτερος.
2: Για κάτω, ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα και όλοι θυμόμαστε πώς την κυβέρνησε. Έχασε το 2019 και πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Το 2019, το 2023 όμως πήρε 17% και αποχώρησε. Επανέρχεται λοιπόν τώρα με ποσοστό χαμηλότερο αυτού με το οποίο έφυγε. Οπότε νομίζω ότι ο ενθουσιασμός που βγάζει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του καινούργοι, οι παλιοί, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι συνεργάτες, το τους δούμε, το υπερβολικός. Ούτε καν το 17% με το οποίο έφυγε δεν έχει πιάσει και μάλιστα όντας με το ΣΥΡΙΖΑ να. Αν κατάλαβα καλά από τη συνεδρίαση που είχαν το Σαββατοκύριακο, να δηλώνει ότι κλείνει. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, άρα δεν είναι ότι μοιράζεται ένα ποσοστό, είναι ότι όλοι μαζί και δεν φτάνουν το 17%. Αν αυτό θεωρείται απειλή για εμάς, τι να σας πω, θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για όλη του την πορεία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έχει παρθενογένεση, έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί γι' αυτό. Και όλοι θυμούνται τι έκανε. Όμως, ξαναλέω ότι εμάς, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, αντίπαλός μας είναι η διεθνής κρίση και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να έχουν μια καλύτερη ζωή, αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν είναι ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι διαγωνίζονται τώρα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Προσέξτε, όντας λέγοντας τα ίδια, Γιατί αν ακούσετε λίγο τη ρητορική τους, πείτε μου τι διαφορετικό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλη, τον κύριο Βελόπουλο. Τίποτα. Όχι σε όλα, όλα είναι μαύρα, τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα. Αν ακούσετε τη ρητορική, είναι κοινή. Ναι. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Εμείς μιλάμε με έργα, μιλάμε με πρόγραμμα. Μιλάμε με σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία. Μακροοικονομικά, η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Το έχουμε πει και εδώ με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι η δείκτηση μακροοικονομική είναι θετική και προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Και υπάρχει το θέμα του υψηλού πληθωρισμού. Και αυτό φαίνεται ότι ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Αναρωτιέμαι αν θα δοθεί ένα δεύτερο πακέτο μέσα στο καλοκαίρι στήριξης, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι συνεχίζεται, ανεβαίνουν οι τιμές, ή αν θα περιμένουμε τη ΔΕΘ για το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Θα κάτσουμε να πούμε ότι δεν έχει σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να ενισχύει τους πιο αδύναμους σε οποιαδήποτε κρίση προκύπτει. Και τώρα με την ενέργεια που λέτε επιδοτείτε τον δίζελ στην Αγγλία, δόθηκε το Fuel Pass, επιδοτήθηκε η τιμή των ακτοπλοϊκών, τα λοιπάσματα, τιμή των λοιπασμάτων, γιατί έτσι ακριβώς μέσω από την ενέργεια και τα λοιπάσματα φτάνουν τελικά να κρυβαίνουν όλα στο ράφι. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η καλή νοικοκυρεμένη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες μαζί να έχουμε δημιουργήσει πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα αυτά επιστρέφουν σε αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά να πω κάτι για την κρίση. Δεν μπορεί να λέει η αντιπολίτευση ότι είναι μια κρίση του Μητσοτάκη, όταν υπάρχει πόλεμος σε τέτοια έκταση, σε τέτοια διάρκεια, και όταν κλείνουν τα στενά του Ορμούς και ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό είναι σαν να μιλάει σε ηθαγενείς και να σου λέει κρατήστε ένα καθρεφτάκι. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάμε και γι' αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε: πείτε μας ποιος θέλετε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Θέλετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες μέσα τους και να πάνε στην κάλπη να το εκφράσουν.
1: Κυρίες Μιλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ταυτόχρονα, όση ώρα είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σμιρλή, έχουν έρθει και μηνύματα. Ναι. Λέει ο Γιώργος, για παράδειγμα, ότι φυσικά θυμόμαστε λοιπόν κυβέρνησε και γι' αυτό γεμίσαμε ελπίδα με την επανεμφάνισή του, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο Αλέξης, σαν εργαζόμενος με παιδιά που δεν τα βγάζει πέρα, θέλω να πω ότι μετασχηματισμοί, μεταγραφές πολιτικών ή διάφορα εθνικιστικά δεν με αγγίζουν. Στο διατάφτα. Μισθή ή σύνταξη. Αυτό. Παιδεία, υγεία. Αυτά είναι τα βασικά. Και πάνε λέει για εκλογές χωρίς να μιλάνε για αυτά.
1: Αυτά είναι. Μα έχει πολύ δίκιο. Ποιος το λέει, ο ακροατής μας Αλέξης. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί αναλωνόμαστε στο ποιος θα πάει σε πού, τι θα γίνει, πώς και τι κτλ. Και αφήνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει πάρα πολύ δυσκολέψει για τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ρώτησα τον κύριο Σμιρλή, ότι ναι, θα υπάρχει ένα νέο πακέτο, γιατί υπάρχει τώρα με τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά που αποφασίζει η Ευρώπη, είναι 1,5 δις. Για μας το όφελος. Το 1,5 δις, είπε ο κύριος Πιερακάκης, θα πάει στους ευάλωτους. Θα δούμε δηλαδή ένα νέο πακέτο παροχών πριν τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί 1,5 δις είναι 1,5 δις. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα. Αν και μαθαίνω ότι θα κατευθυνθεί κυρίως προς ενέα, ανακαινίζω και όλα αυτά, ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι, γιατί είναι για την ενέργεια η ρήτρα διαφυγής. Ναι. Δεν θα είναι επιδοτήσεις. Αλλά και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ο υψηλός και η ακρίβεια.
0: Καλημέρα, Σόφη μας. Για την πολιτική ζωή, λέει, μέχρι τις εκλογές συνιστώ να παίρνουμε ελαφρά ηρεμιστικά για να αντέξουμε. Θα χρειαστούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Τώρα, να περάσω εγώ ένα διαφορετικό μήνυμα. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στη πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Καλώς στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Καλώς στον Παναγιώτη μας.
0: Καλώς στο παιδί το δικό μας, το παλικάρι μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Γιατί τέτοια αποθέωση?
0: Έτσι σήμερα δεν ξέρω.
1: Έτσι δεν έχει πιάσει.
0: Σου έχω μια ιδιαίτερη αγάπη σήμερα.
3: Το εκτιμώ. Ελπίζω να μην αλλάξει το βράδυ.
0: Δεν
3: αυτό.
0: Έχω και αύριο.
3: Σωστό.
0: Ναι. Αλλά σήμερα εκμεταλλεύσου το.
3: Όλα στην ώρα τους. Πάντως θα πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Προετοιμάζω και τους οδηγούς.
0: Ωραία, φίλε, θα μας φας κανένα πεντάλεπτο τώρα. Πάλι με τους κόμβους.
3: Έχει και αρκετούς κόμβους στο τέλος.
0: Πάμε.
3: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο Κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων σταδίου Πειραιός. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι Τζιτζιφιές και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Από τη λεωφόρο Ποσειδώνα στα λεωφορεία των οδηγών συνεχίζεται στη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με υπομονή αρκετή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω καθυστερήσεων άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζουμε με τους κόμβους. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
4: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα?
5: Α, χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι,
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ωστέ.
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμουν τότε ένα ησυχάτο, ο Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Όπως καταλάβατε, πέσαμε σε κόμβο. Πριν φύγεις, μήνυμα από τον Νίκο. Βολάνι άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
1: Α, πα, πα.
0: Έφυγες.
1: Αυτά είναι.
3: Στη διαδικασία είμαι.
0: Τώρα τι θες, παιδί μου?
1: Λέω πολλά τα μηνύματα και των ακροατών που σχολιάζουν τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μίλης. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν.
0: Ναι, ο Νικηφόρος για παράδειγμα. Ναι. Ο πόλεμος, λέει, στο Ιράν είναι τους τελευταίους δύο μήνες. Η ακρίβεια σε ενέργεια και αγαθά είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Εγώ τα φωνάζω, Νικηφόρο μου. Τα λέω εδώ και τόσο καιρό είναι. Δεν περιμέναμε τον πόλεμο του Ιράν.
1: Όχι, γιατί τα λέμε εμείς εδώ και χρόνια για την ακρίβεια.
0: Και είδες τώρα τι έγινε και με την έρευνα του ΙΟΒ.
1: Ναι, πώς δεν είδα.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Ακριβώς.
0: 7 στους 10 Έλληνες.
1: Περίπου το 68% των νοικοκυριών. Το 68%.
0: Ταυτόχρονα αυτοί λέει που νιώθουν ότι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια.
1: Ναι.
0: Είδες ποιοι είναι στην έρευνα αυτή του ΙΟΒ. Οι ηλικίες 16 έως 24.
1: Άρα...
0: Τα παιδιά αυτά τα οποία νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει έντονα από αυτή την έρευνα, έτσι. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα.

0: και τα ψάρια.
1: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, τα λάθη,
2: εσείς το
1: μάρκετ,
2: 28
1: λάθη, επισητικής αγκάλια, ποιο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
2: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο το VIP βάλατε τις μερίδες. Τις βάλατε στον κόσμο.
1: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
2: Στο VIP αεροπλάνο.
1: Εγώ πως σου βλέπετε συνεχίζω να μιλάω.
2: Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν να βάψετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
0: Τρελάθηκε. Αυτό ήταν. Υποτροπίασε. Άκουσε τώρα την κυρία Αντωνοπούλου να λέει: θα φέρουμε καλάθι σούπερ μάρκετ με μερίδες λαχανικών, ψαριών και με πρωτεΐνες. Α, λέει: θα μας φέρουν λαχανικά με μερίδες, λέει: θα μας ταΐσουν.
3: Ναι, ναι. Σαν το αεροπλάνο που πας και σου δίνουν μερίδες. Ναι. Χαμούλησε. Είναι
0: μια πρόταση τώρα, κυρία Αντωνοπούλου. Τι ήταν να την ακούσει τώρα η κυρία Βούλτ.
3: Σου λέει λαχανικά και μερίδες θα μας δίνουν.
0: Μερίδα, παίρνουμε. Α, θα μας φέρουν μερίδες, θα μας φέρουν λαχανικά. Ακούτε τι λένε. Σύμφωνα πάντως σήμερα με το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, υπάρχει μια εθνική συμφωνία.
3: Θα υπάρξει σύντομα, ναι.
0: Για μειώσεις τιμών στο ράφι.
3: Ναι, ναι, είναι μεταξύ του κ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται οι επαφές.
0: Και των βιομηχανιών.
3: Και των βιομηχανιών, γιατί καταργείται νομίζω τέλος του μήνα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Άρα ο κ. Θεοδωρικάκος τι προσπαθεί να κάνει και μάλλον θα το πετύχει, να μειωθούν κάποιες τιμές στο ράφι αφού θα τελειώσει και αυτό το μέτρο του πλαφόν. Μακάρι να γίνει και να δούμε πραγματικές μειώσεις. Εγώ το εύχομαι, πραγματικά.
0: Το σχέδιο λέει είναι για να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει. Γιατί εγώ αυτή την εθνική συμφωνία και την έκκληση για την εθελοντική συμμετοχή από την πλευρά βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Την ακούω πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει υλοποιηθεί.
3: Μπορεί, τώρα
0: φαίνεται
3: φορά.
0: Ότι μπορεί να υπάρξει μια εθνική συμφωνία.
3: Πάντως είναι θετική πρωτοβουλία. Θετική.
0: Για μειώσεις τιμών, έτσι.
3: Για μειώσεις τιμών στο
0: συγκράτηση.
3: Ράφι. Όχι, όχι. Μειώσεις τιμών στο ράφι.
0: Για μειώσεις τιμών. Okay. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Ο θεριστής.
0: Νάτος.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται τώρα μετά. Καλά, ναι, αλλά ενώ θα μπει και στη συζήτηση αμέσως μετά. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο οδεύει προς την απάντησή του. Δηλαδή πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση, αλλά θέλουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
5: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Πείτε μας εσείς στο studio3fm.gr. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μιχεύει. Έχει ένα ελάττωμα. Ce qui s'aime joue la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde. Real FM.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που θα έχουν τις περισσότερες παρουσίες σε παγκόσμια κύπελα. Τόσο ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, όσο και ο Πορτογάλος Superstar έχουν συμμετάσχει σε 5 συνολικά διοργανώσεις το 2006, το 2010, το 2014, το 2018 και το 2022. Με την φετινή τους παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο, που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ, θα φτάσουν τις 6 συμμετοχές. Μάλιστα, από τα προηγούμενα 5 τουρνουά, ο Λιονέλ Μέση έχει κατακτήσει με την Αργεντινή μία φορά το τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ και μία ήταν φιναλίστ. Το 2014 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό όπου ιτήθηκε η Αργεντινή από τη Γερμανία.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102. Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά.

0: Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. βγαίνουν από καρδιά.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβασης Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Εάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Τι έχεις, πουλάκι μου?
17: Είναι το κεφάλι μου.
16: Α, καλά, έχω συνηθισμένα πράγματα.
17: Αλλά είναι συνηθισμένο, ναι.
16: Δεν μου είπες κάτι καινούριο.
17: Εντάξει, να κάνω.
16: Πάμε λίγο τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κάναμε την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα με τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Σμυρλή από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε λίγο να δούμε στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο λέει θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ανάταξης του κινήματος 50 ημερών, τις επόμενες 50 ημέρες,
17: ναι,
16: ώστε να ανατρέψει και αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Όπως έλεγε και η Αμαλία νωρίτερα, στο Πασόκ θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει αυτό το νέο,
17: ναι,
16: κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
17: Θεωρούν ότι έχει αυτό το boost που κάθε πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα εκδηλώνει και από εκεί πέρα θα αρχίσει να ξεφουσκώνει. Βεβαίως, εγώ θα μείνω στο μήνυμα πάντως που έστειλε χθες το ξεκάθαρο μήνυμα ο Ανδρουλάκης, και πρώτη φορά μιλάει για διαγραφές.
16: Ναι, αναφερόμενος λοιπόν στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο Χαρίς Δούκας.
17: Έτσι,
16: σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στην δεύτερη Κυριακή και να πάμε με όποιον είναι πρώτος σε ψήφους στις δεύτερες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοξενήθηκε στο One Channel από το Ρινάτο Λέκα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε για τον Χάρη Δούκα.
18: Να σας θυμίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, που είχατε πει το 24. Είχατε πει: από την αείμνηστη φόφη κινηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο Πασόκ σε αυτή τη γραμμή?
19: Βεβαίως. Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι συνιστόσα. Όμως ένας τελεχός σας και προβλημένος τελεχός, ο κύριος Δούκας, υπονόησε επί της ουσίας ότι αν το αποτέλεσμα των εκλογών κατά τον ίδιο δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, το Πασόκ θα πρέπει να υποχωρήσει, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, ουσιαστικά να αυτοακυρωθεί και να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.
20: Προσεκτικά λοιπόν ακούγοντάς σας, είπατε τη λέξη υπονόησα. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
16: Το φανταστήκατε, λέει, γιατί ήταν υπονοούμενο.
17: Ακριβώς, δεν ήταν ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή, ναι. Ναι. Αλλά λέει, όποιος ξανά...
16: τώρα μεταξύ μας, κύριε Ανδρουλάκη...
17: Μας ο ΠΑΣΟΚ με τις δηλώσεις του.
16: Ναι.
17: Εντάξει,
16: ότι θα υπάρξει διαγραφή. Δεν θα είναι την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Επιτέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον Αλέξη Τσίπρα.
18: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
20: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε στα συνέδρια των κομμάτων, γιατί εμείς είμαστε κανονικό κόμμα. Δεν είμαστε κόμμα γιόταχε. Αλλά δεν υπάρχει μια πολιτική ουσία. Ποιο πιστεύει στην πολιτική? Ποιο είναι αριστερό και πράτιο αριστερό? Ποιο είναι σοσιαλδημοκράτη και πράτιο σοσιαλδημοκράτη? Διότι δυστυχώ συναντάμε από την εμπειρία μας την πρόσφατη πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες φωτεινές που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερα κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο.
16: Και ταυτόχρονα εμφάνιση τηλεοπτική και για τον Νίκο Παπανδρέου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Παπανδρέου? Είπε όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το Πασόκ και συγγνώμη σοβαρή, όχι λέει χαριτολογώντας. Και ταυτόχρονα ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η συζήτηση για συνεργασίες. Η απόφαση λέει για μη συνεργασία, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, αφορούσε για πριν τις εκλογές.
17: Για πριν τις εκλογές, ναι.
16: Θα δούμε, λέει, πού θα είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη, μετά δηλαδή τις εκλογές.
17: Ακριβώς. Και αναλόγως
16: και θα πράξουν.
17: Θα πράξουν, ακριβώς.
16: Αυτά από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τα πράγματα έχουν πάρει μια ανεξέλεγκτη τροπή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο,
17: ναι,
16: διάστημα.
17: Και αυτό που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή όσοι θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αυτόνομα εννοώ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, εννοώ ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πουλάκης, η κυρία Δούρου, λένε ότι πρέπει ο κύριος Φάμπλης να ξεκαθαρίσει, να φέρει τον δικό χάρτη. Τι έχει στο μυαλό του, πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν και χμές και βέλη. Δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
16: Ο Νίκος Παπάς, ναι, θες, είδες που το συζητάγαμε,
17: ναι, ναι,
16: στην ΕΡΤ.
0: Θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
16: Πόπο Καρφάρα.
17: Καρφάρα.
16: Πόπο Καρφάρα για τον Κώστα τον Ζαχαριάδη.
17: Όχι, ο τύπος του ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει υπάρχει.
16: Καλά, ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν έχει άδικο να βγει ο Κώστας ο Ζαχαριάδης σαν εκπρόσωπος τύπου και να πει τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, πώς θα πορευτεί και πρέπει να πει τι θα γίνει και με τον Τάκη. Επιτέλους. Δηλαδή πρέπει να μάθει και ο Τάκης. Πρέπει να μάθει και ο Τάκης τι θα κάνει.
21: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
22: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
21: Ναι.
22: Γύρισε κάποιος.
21: Ναι.
22: Ποιος.
21: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
22: Γύρισε ο Τάκης.
21: Ναι.
22: Αλήθεια.
21: Ναι.
16: Δεν πρέπει να μάθει ο Τάκης τι θα κάνει.
17: Καλά τώρα.
16: Να φύγει σκοτάδι, δηλαδή.
17: Κύριε
16: Ζαχαριάδη, πρέπει να τοποθετηθεί.
17: Συμφωνώ.
16: Σας παρακαλώ.
17: Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα. Εντάξει, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ. Δεν είναι αυτά τα συντροφικά. Γιατί συντροφικά είναι μαχαιρώματα. Σου λέει, εμείς θέλουμε το κόμμα. Θέλουμε να κατέβουμε. Οι άλλοι σου λένε τι να κατέβεις που στις δημοσκοπήσεις δίνει, είδατε τα ποσοστά τους. Έχει εξαγγελθεί μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν πρέπει να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό.
16: Ο κύριος
17: τι θα γίνει με το, τι θα γίνει, να πω αυτό, τι θα γίνει με το κτίριο της Κουμουνδούρου, με την επιχορήγηση, με τα μέσα, με τους εργαζόμενους. Όλα αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν.
16: Και ο κύριος Γιαννούλης, για να κλείσουμε και τον κύκλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση.
23: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε σε εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
16: Αυτό απαντάνε στις δημοσκοπήσεις.
17: Κατάλαβε. Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
16: Οπότε σου λέει και εμείς. Όχι, Τσίπρα.
17: Όχι, Τσίπρα.
16: Μπερδεύτηκα. Εγώ τι να κάνω.
17: ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι λίγο περίεργο το να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να υπερασπίζεσαι σε ένα άλλο κόμμα και να κάνεις και αναρτήσεις υπέρ του άλλου κόμματος. Είναι λίγο περίεργο. Δεν θέλω να το πω αλλιώς. Εμένα μου
16: σίγουρα
17: κάνει
16: δεν
17: κάπως.
16: Είναι ωραίο.
17: Δεν είναι όμορφο.
16: Σίγουρα δεν είναι ωραίο.
17: Εντάξει, ο καθένας φυσικά, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλω και καλά θα κάνουν. Ή να συμπορευθούν. Και έτσι πρέπει, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης κεντροαριστεράς. Δεν το λέω έτσι. Απλώς είναι λίγο περίεργο, το ξαναλέω. Αυτό λέω.
16: Και λαλά, και λαλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και την απάντηση σε αυτό το quiz, το ερώτημα το οποίο τέθηκε από την αρχή της σημερινής εκπομπής.
24: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
16: Ο Πέτρος εδώ λέει να τον δέσει στην Ομόνοια και να του πετάει βελάκια. Αλλά βελάκια του έρωτα. Καλημέρα, Πέτρο.
17: Στην απάντηση.
16: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να εξηγήσουμε.
17: Α.
16: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τώρα από διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και στον χώρο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, ακόμα και της θρησκείας και της πίστης μας. Εδώ τώρα ο κύριος που θα ακούσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι ένας μοναχός, ένας γέροντας, σοφός, ο οποίος τέλος πάντων κάνει διαδικτυακή εκπομπή και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
24: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
1: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσεις την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία. Και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.
16: Άξιος! Άξιος! Ο σοφός γέροντας.
17: Δεν μπορώ, αλήθεια. Άξιος. Δεν μπορώ, λέει, κράτησε τον για να πας στον παράδεισο.
16: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο. Και εκείνος μαζί. Κατάλαβες, γιατί θα μετανοήσει και εκείνος και θα έρθει και εκείνος μέσα στο. Οπότε, καλές μου κυρίες. Γελάς, ρε. Μην τους χωρίζετε.
17: Ναι.
16: Να τους κρατήσετε.
17: Περιμένω το διάγγελμα.
16: Για
17: ακούω.
16: Να τους πάρετε μαζί στον παράδεισο.
17: Ναι.
16: Πρέπει να συγχωρήσετε.
17: Θα πάτε και εσείς, θα πάρετε και μαζί σας.
16: Ναι. Θα πάρετε και. Ναι. Θα συγχωρήσετε αυτό.
17: Μπερδεύτηκε.
16: Θα συγχωρήσετε λοιπόν αυτό το μικρό αμάρτημα.
17: Ναι.
16: Αλλά θα έχετε στο μυαλό σας ότι θα πάτε στον παράδεισο.
17: Και θα εξασφαλίσετε την αιώνια ζωή.
16: Ακριβώς.
17: Όπως λέει και η θρησκεία μας.
16: Και δεν θα το μετανιώσετε.
17: Δεν ντρέπεσαι.
16: Λέω σοφός γέροντας, το λέω εγώ.
17: Λίγο δεν ντρέπεσαι.
16: Άξιος.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
26: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
27: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
29: Αλήθεια λέει.
5: Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
16: Έλα, μπες, γιατί δεν μπαίνεις, εμένα περιμένεις.
17: Εσένα περιμένω, αλλά θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Σόφης.
16: Μα μου το έχει πει τρεις φορές. Διάβασε το και στον
17: καλές
16: αέρα.
17: Καλές μου κυρίες, η Σόφη μας αγαπημένη, μην ανησυχείτε αν ο άντρας της έχει εξωζυγική σχέση. Απλά γιατί ο Γερμανός ανάμεσα στη γυναίκα του και την εξωζυγική σχέση αγαπάει τη γυναίκα του.
16: Δεν το γράφει έτσι.
17: Καλά, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Ο Γάλλος ανάμεσα στη γυναίκα του και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει το τρίτο πρόσωπο. Και ο Έλληνας ανάμεσα στη γυναίκα και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει τη μανούλα του. Σόφη. Σόφη μου, είσαι θεά. Υποκλίνομαι. Αυτό. Είναι όπως το λες. Ακριβώς.
16: Η Κατερίνα από την άλλη έχει άλλες ανησυχίες. Ούτε στον παράδεισο λέει δεν θα βρω ησυχία, ούτε εκεί μόνο.
17: Το είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
16: Αυτό είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
17: Και εγώ το σκέφτηκα. Λέω, δηλαδή τον έχω φάει στη μάπα από το ζωή.
16: Θα τον πάρω και μαζί.
17: Και με κεράτος και τον πάρω και μαζί μου στον παράδεισο. Μαράκι μου.
16: Καλημέρα στον Κώστα. Μίχευσε λέει και εσύ, αλλά σε αναλογία 5 προς 1 για να βρεθούν πολύ περισσότεροι στον επίγειο παράδεισο. Η Ιφηγένεια είναι γεγονός. Λέει, πραγματικά οι ακροατές σας έχουν πάρα πολύ χιούμορ.
17: Έχουν.
16: Πραγματικό λέει, ακόμα και ο σοφός γέροντας που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στη Μαρίκα, στην Κρήτη.
17: Ο Νικόλαος λέει, προσοχή μήπως την παρόντριση για τον παράδεισο την παρεξηγήσουν ορισμένες και τους στείλουν μόνους. You know.
16: Καλό. I know. Ο Μάρκος από την άλλη λέει: εγώ που ζω χρόνια με την πεθερά μου, δεν πρέπει να πάω στον παράδεισο.
17: Ναι, καλά, σίγουρα.
16: Εσύ, αγόρι μου, απολύτως δικαιολογημένα.
17: Η Σταυρούλα έχει την λεφτά, λέει: καλημέρα. Άμα είναι να περιμένουμε τον παράδεισο, σωθήκαμε. Ρε ουστ, στείλτε τον απευθεία στο διάολο.
16: Καλημέρα και στο Γιάννη. Αγαπητέ φίλε, επειδή και εγώ το είδα το περιστατικό αυτό, το πολύ σοβαρό που περιγράφεις, που έγινε χθες στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή.
17: Γι' αυτό και δεν το πάμε.
16: Γι' αυτό και δεν το έχουμε μεταδώσει άλλωστε. Αν υπήρχε κάτι νεότερο, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια πληροφορία. Τ' αρέσουν τα ιταλικά που λέει.
17: Ναι, ναι, μ' αρέσει τα ιταλικά πάρα πολύ.
16: Ένα ταξίδι τώρα να πας Ιταλία.
17: Άστα. Λατρεύω Ιταλία.
16: Να πας μια κοστιέρα αμαλφιτάνα.
17: Πού να πάω, δεν θα πάω πουθενά. Πού θα πάω.
16: Να πας ένα Ποζιτάνο αμάλφι. Πας Σορέντο. Τώρα που είπα Σορέντο. Επιστροφή στο Σορέντο. Άκου εδώ Παβαρότη. Επιστροφή στο Σορέντο. Μετά το πήρε ο Πρίσλεϊ και το έκανε Σορέντερ και το έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά πρόκειται για κλασικό παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι του Νότου, Ναπολιτάνικο, η επιστροφή στο Σορέντο.

0: Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Πώς γίνεται τώρα αυτό, θα μου πείτε. Γιατί στο διαγωνισμό του Real FM κάποιος τυχερός θα κερδίσει 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manes, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Όπου είμαι ήδη στο Σορέντο. Και χωρίς την Κάτζου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για να φτάνετε γρήγορα Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με τα ταχύπλοα της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Real.gr για να βρείτε τις οδηγίες εκεί στον Real Player και καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εμείς φύγαμε για Σορέντο και για τον Παράδεισο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
14: Για Μότο και Μαρίν.
13: Στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμους 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, η οποία φροντίζει να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1-5-70, 227-3-1-5-71. Ο κύριος Νίκος Σαρόκος, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί για θέματα τουρισμού και υπεύθυνος τουρισμού στην Θεσσαλία, μας με αυτά που είπε προκάλεσε μία ανησυχία στον τουριστικό κλάδο, όπου μας έδειξε μία έξαρση μιας νέας μορφής οργανωμένης ηλεκτρονικής απάτης, η οποία στοχεύει ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει κρατήσεις μέσω γνωστών διεθνών πλατφορμών όπως η Booking και άλλες δημοσιοφιλείς υπηρεσίες online κρατήσεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Σαρούκος, τον οποίο τον καλημερίζουμε αυτή τη φορά από τη Σάμο, κύριε Σαρούκο.
1: Καλή σας μέρα, λοιπόν, από τον Βόλο.
0: Λοιπόν, τελικά αναβάγησε η σύνδεση Βόλο Χίου Μυτιλίνης.
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν υψηλές προσδοκίες για φέτος το καλοκαίρι, οι οποίες δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Από ό,τι φαίνεται πάμε για το 2027. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να ακυρωθεί. Είναι κάτι το οποίο έγινε πεποίθηση και στον κόσμο εδώ. Επομένως, έχει ήδη μπει το κλίμα για αυτή την σύνδεση. Ενδεχόμενη μη σύνδεση του χρόνου, αντιλαμβάνεστε ότι θα προκαλέσει, αν μη τι άλλο, απορίες και ένα κομμάτι πίκρας. Θεωρώ όμως ότι για το 27 είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Θα ήταν μια σημαντική πρώτη φορά επιτυχία η σύνδεση μεταξύ των περιφερειών Θεσσαλίας και Βορείου Ελλάδος. Πιστεύω, έτσι σύμφωνα και με αυτά που ανέφερε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ξανά μια τέτοια προσπάθεια. 1 εκατομμύριο θα έβαζε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 1 εκατομμύριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας, κύριε Σαρούκο, έτσι.
1: Εξ όσων γνωρίζω, ακριβώς αυτό, η ενίσχυση θα μοιραζόταν ισόποσα και στις δύο περιφερειακές αρχές. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν γίνει το 27, αντιλαμβάνομαι ότι είχαμε προσδοκίες, το θέλαμε τόσο πολύ και σαν επαγγελματίες και σαν απλοί επιβάτες, αν θέλετε. Λοιπόν, γιατί και εγώ σαν οικογενειάρχης δεν σας κρύβω ότι θεωρούσα ότι ίσως φέτος τον Αύγουστο να κάναμε μία εξόμιση προς τη Λέσβο. Ναι. Τελικά δεν προχώρησε. Λοιπόν, όμως βάζω μία άνω τελεία. Θεωρώ ότι το 27, επειδή επικοινωνήθηκε αρκετά, θεωρώ ότι δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε το μισό βήμα πίσω του χρόνου τέτοια εποχή. Θα απολαμβάνουμε αυτήν την εκτοφλογική σύνδεση.
0: Μακάρι, από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Πάμε σε αυτήν την ανακάλυψη που κάνατε για τον τουριστικό κλάδο και η φιλοξενία της άποψής σας υπάρχει σχεδόν σε όλα τα τουριστικά site. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Σαρούκο?
1: Προσέξτε. Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που συνέβη με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και έκταση. Το τριήμερο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, όταν όλος ο κόσμος θέλει να εκδράμει και όλοι οι επιχειρηματίες θέλουν να καλωσορίσουν κόσμο, ιδίως στο χερσαίο κομμάτι της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι μαζί με τους καλοθελητές υπάρχουν και εκείνοι που έχουν λιγότερο καλή θέληση. Επομένως, ξαφνικά δέχτηκα τηλεφωνήματα από πάρα πολλούς ξενοδόχους και καταλυματίες, όχι μόνο από τη Θεσσαλία, αλλά και περιοχές της Εύβοιας, από την υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, ακόμα και από τα Δωδεκάνησα, ότι τους έχουν έρθει κάποια περίεργα λοιπόν μηνύματα, τόσο στους ξενοδόχους όσο και σε πελάτες, από κάποιον αριθμό κινητού, μάλλον κινητού, που παρέπεμπε σε κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την κράτηση που είχαν κάνει όντως στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που πράγματι είχαν κάνει κράτηση, τις ημερομηνίες που πράγματι είχαν κάνει, στις οποίες πράγματι είχαν κάνει κράτηση και το καθεξής. Αμέσως λοιπόν σήμανε συναγερμός και έβγαλα λοιπόν μια ανακοίνωση ενημερώνοντας όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση που έβγαλε ήταν μέσω της προσωπικής μου σελίδας στο Facebook, όπου ευτυχώς με ακολουθούν μια ομάδα ανθρώπων που αναπαράγει κιόλας. Που αναπαράγει κιόλας τις ειδήσεις. Ήταν σημαντικά αυτά γεγονότα. Εκεί λοιπόν ενημέρωσα τον κόσμο, είναι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί είναι απάτη. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία που σου ζητούσε να επιβεβαιώσεις την κράτηση μέσω επιβεβαίωσης προσωπικών στοιχείων. Ενδεχομένως και μέσω ενός αριθμού πιστοτικής ή χρεωστικής κάρτας και ούτω καθεξής.
0: Και όλα αυτά, κύριε Σαρόκο, φαντάζομαι ότι δημιουργούν και σοβαρά ερωτήματα για πιθανές διαρροές δεδομένων ή παραβιάσεις λογαριασμών ξενοδοχείων και συνεργαζόμενων συστημάτων κρατήσεων, έτσι.
1: Μα εδώ το ζήτημα είναι το πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, απαστράπτουσες πύλες κρατήσεων και ιστοσελίδες κρατήσεων, όπως είναι η Booking, όπως είναι η Expedia και το καθεξής, να είναι ουσιαστικά, να έχουν λογισμικά τα οποία είναι διάτρητα. Λοιπόν, όταν μπήκε λοιπόν οποιοδήποτε μέσω μιας χώρας κάπου στο νότιο ημισφαίριο και εισέβαλε στα δεδομένα αυτά και σου στέλνει τόσο μεγάλες λεπτομέρειες, που να πάρει, κάτι δεν πάει καλά. Και που σημαίνει ότι ως πύλη, ως Booking, ως Expedia, ως Trivago και το καθεξής, θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ το τι επιτέλους ή τι πραγματικά συμβαίνει και θα φρόντιζα να αναπτύξω εξαιρετικά και τσιμεντένια ψηφιακά αντισώματα. Δεν το βλέπω.
0: Πάντως, ξέρετε κάτι. Λένε οι ειδικοί, όπως και εσείς, ότι η χρήση πραγματικών στοιχείων κράτησης καθιστά απατελά μηνύματα πολύ πιο πιστικά. Υπάρχουν αυτές οι τρύπες σε αυτές τις πλατφόρμες και όταν ο ταξιδιώτης βλέπει το όνομά του, το ξενοδοχείο που έχει επιλέξει, ακόμη και τις ακριβείς ημερομηνίες check-in και check-in out, είναι πολύ πιθανό να θεωρήσει το μήνυμα αυθεντικό και εκεί να μπει στη συνέχεια μια μαζική αποστολή μηνυμάτων σε χιλιάδες πιθανά θύματα, έτσι.
1: Προσέξτε. Καταρχήν, εδώ μιλάμε για μια απάτη η οποία βασίστηκε σε ποια σημεία. Βασίστηκε στο σημείο καταρχήν του πανικού. Σου λέει ότι για να επιβεβαιώσει την κράτησή σου υπάρχει ένα θέμα, μπες μέσα, επανεπιβεβαίωσε την διαφορετικά. Θα διαλύσεις τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς λόγο. Άρα σε ποια είναι ένας πανικός, βασίζονται εκεί. Επίσης, δεύτερο στοιχείο, βασίζονται στην οπτική και στην περιγραφική αληθοφάνεια. Προσπαθούν να κάνουν λοιπόν το κείμενο όσο πιο αληθοφανές γίνεται με στοιχεία τα οποία όντως κάποιος μπήκε στη βάση δεδομένων της Booking, της Expedia και το καθεξής και τα κατέβασε. Το ζήτημα είναι ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, διότι μιλάμε για ένα μήνυμα το οποίο για παράδειγμα ήταν ασύντακτο. Μιλάμε για ένα μήνυμα το οποίο έχει σοβαρότατα ορθογραφικά λάθη. Λοιπόν, τη κύριο Γιάννη. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά αμέσως,
1: και σύνταξης. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμμαχος. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις, δέκα εισπνοές, εκπνοές, το διαβάζουμε ξανά και αντιλαμβανόμαστε ότι η εικόνα του, το κείμενό του, το ανορθόγραφό του πρέπει να μας βάλει σε υποψία. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα λοιπόν στον κόσμο είναι μην μπείτε στη διαδικασία και ξενοδόχοι και πελάτες, δεν απαντάτε, το σβήνετε, δεν μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσετε σε οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε εντολή σας ζητάει, γιατί θα σας ζητήσει πολύ συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Καμία πύλη, καμία τράπεζα ποτέ δεν πρόκειται να σας ζητήσει εξ αποστάσεως στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία PIN, στοιχεία προσωπικά, τα οποία θα λειτουργούν ουσιαστικά ως ένα εύκολο αντικλείδι για να σας αδειάσουν τραπεζικό σας λογαριασμό.
0: Όμως, κύριε Σαρόκο, φαντάζομαι ότι απόστερος στόχος των δραστών, που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι να πείσουν την επιχείρηση να καταβάλει μια λεγόμενη προκαταβολή, η οποία υποτίθεται ότι απαιτείται για την εξασφάλιση προτεραιότητας σε λίστα υποψηφίων συνεργατών, και από εκεί ξεκινάει το κουβάρι, έτσι.
1: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ακριβώς επικαλούνται και αυτό το στοιχείο, όπως επίσης επικαλούνται και τη μη επιβεβαίωση της κράτησης. Ότι ουσιαστικά το ποσό το οποίο στείλατε δεν πιστώθηκε ποτέ. Λοιπόν, οπότε η απάτη έχει πάρα πολλά πλοκάνια και ξέρετε, δυστυχώς, ο κακοπροαίρετος είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, κάποια βήματα μπροστά από τον καλό προαίρετο. Πάντα θα βρούνε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο, από το πλαίσιο μιας αρμονικής και νόμιμης λειτουργίας. Εδώ δυστυχώς αυτό συμβαίνει από δημιουργίας κόσμου, αλλά είναι ένας τέτοιος κανόνας. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι ο ψηφιακός, λοιπόν, απατεώνας, δεν βασίζεται μόνο στην ικανότητά του να μπαίνει μέσα στα συστήματα κρατήσεων, να χακάρει, να κλέβει, να υποκλέπτει στοιχεία. Βασίζεται, κύριε Νέρη, και σε κάτι ακόμα. Βασίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στον ψηφιακό αναλφαβητισμό των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών μικρών καταλυμάτων, οι οποίοι δεν, όχι μόνο δεν γνωρίζουν, αλλά δεν έχουν διάθεση να μάθουν απλές διαδικασίες ψηφιακής διεκπαιρέωσης μιας κράτησης, μιας πληρωμής. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η επιχείρηση μιας μονάδας νοικιαστών δωματίων διαμερισμάτων είναι πάρεργο. Δεν είναι κύρια απασχόληση. Επομένως, αυτό δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα. Η άρνηση διάθεσης εκπαίδευσης θα βρίσκει συνέχεια πολύ εύκολα θύματα. Είναι και αυτό λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους μαζί σαν κλάδο.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πάρει διάσταση το θέμα, είναι ενημερωμένοι οι πάντες και τα πάντα. Και θα ήθελα, κύριε Σαρόπουλο...
1: Φοβάμαι ότι θα ξεχαστεί όμως πάλι σύντομα μέχρι να ξαναπατήσουμε.
0: Πιθανόν μπορεί να βγει μια καινούργια πατέντα. Πιθανόν μπορεί να βγει μια καινούργια. Προχθές, μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της πρώτης απευθείας πτήσης από την Πολωνία στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής αεροπορικής σύνδεσης που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλίας και δημιουργεί νέες προοπτικές για την τουριστική περιοχή. Είναι κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, ότι εκεί υπάρχει μία πύλη, και βλέπω ότι μεταξύ των άλλων παραβρέθηκε και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ΕΟΤ Θεσσαλίας, ο κύριος Νικόλαος Σαρούκος, και επειδή ήσασταν μπροστά, θα ήθελα μία ενημέρωση για το θέμα αυτό.
1: Και αυτή την πτήση παλέψαμε πάρα πολύ. Και θα πω και μια πραγματικότητα που ίσως να πληγώσει κάποιους εντός εγωγικών συναδέλφους μου. Δηλαδή, στην άκρη λοιπόν αντιδήμαρχοι, στην άκρη υπηρεσιακά στελέχη, στην άκρη θεσμικοί φορείς, στην άκρη περιφέρειες, υπουργοί, βουλευτές, γιατί εάν δεν υπήρχε ο επιχειρηματικός κόσμος στα παράλια της Λάρισας, με συγχωρείτε, αυτό το κατόρθωμα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Άρα λοιπόν τα εύσημα πάνε καταρχήν στον επιχειρηματικό κόσμο, τα παράλληλα της Λάρισας. Λοιπόν, να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από εκεί.
0: Και καμιά φορά καλά είναι όλοι αυτοί που αναφέρεται να μην μπερδεύονται σε θέματα ειδικών.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί αν δείτε και δεν έκανα καμία απολύτως ανάρτηση όπου να καρπώνομαι μέρος αυτής της επιτυχίας. Ναι, με λίγο τόσο εγωισμό συνέβαλα κι εγώ, αλλά αν δεν υπήρχε ο επιχειρηματικός κόσμος της Λάρισας, ακόμα θα κυνηγάγαμε την πτήση.
0: Πάντως η περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύει συστηματικά στην εξωστρέφεια, στην ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων και στην δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς και επαγγελματίες του κλάδου. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά που έγιναν και με τη δική σας συμμετοχή θα αναδειχθεί σε Θεσσαλία ως έναν ολοκληρωμένο περιορισμό που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό το επιτεύγμα.
1: Προσέξτε, η Νέα Αγχέλος είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο εγκαινιάστηκε το 1990 με ένα κτίριο προκάτ και βάση περιπτώσει με το κτίριο που έχει τώρα το 2006. Το κτίριο που έχει τώρα είναι ήδη 20 ετών. Εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει να παρουσιάζει τα δικά του προβλήματα. Η Νέα Αγχέλος είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο εξυπηρετεί όλο και όλο το 7, επαναλαμβάνω, 7% της δυναμικότητας για την οποία έχει κατασκευαστεί. Έχει κίνηση σχεδόν όσοι και η Ικαρία, έχει κίνηση η οποία το κατατάσσει στα 10 τελευταία αεροδρόμια της χώρας.
0: Πολύ χαμηλά στη λίστα.
1: Συγγνώμη.
0: Πολύ χαμηλά στη λίστα σε
1: είναι
0: σχέση
1: πάρα πολύ χαμηλά στη λίστα. Λοιπόν, η Νέα Αγχέλος με τις ελάχιστες πτήσεις που εξυπηρετεί, φανταστείτε ότι όσες πτήσεις για παράδειγμα θα εξυπηρετήσει φέτος όλη τη μία εβδομάδα του Αυγούστου η Νέα Αγχέλος, εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της ΚΟ μέσα σε 50 λεπτά. Λοιπόν, άρα κάνω μια
0: αντιστοίχηση. Φαίνεται και την Κρήτη έχει πτήσει, έτσι.
1: Ναι, έχει μια πτήση για την Κρήτη, καλοδεχούμενη, θεμητή, αλλά όταν συνδέει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο 200.000 κατοίκων όπως είναι ο Βόλος, με ένα ευρύτερο μητροπολιτικό κέντρο 300.000 όπως είναι το Ηράκλειο, με δύο πτήσεις την εβδομάδα, με το μικρότερο 48-θέσιο αεροσκάφος του στόλου, το οποίο είναι και το γυρεότερο, αλλά πας περιπτώσει το γύρα σε ένα αεροσκάφος δεν είναι παράγοντας, η συντήρηση είναι το θέμα. Με το μικρότερο λοιπόν αεροσκάφος του στόλου, υψηλές ποιότητες θα έχεις. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή η τόλμη να το πας ένα βήμα παραπέρα.
0: Λοιπόν, μια ευκαιρία για την αεροπορική σύνδεση Αγχέλος Σάμος, λέω τώρα εγώ.
1: Ίσως να δεν είναι τόσο όριμο και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό που κυνηγάω από το 2020 είναι η Νέα Αγχέλος να ενταχθεί σε ένα δίκτυο άγωνων γραμμών. Για να έχει ουσιαστικά μια σύνδεση 12 μήνες το χρόνο. Όπως ακριβώς έχει και η Σάμος με τη γραμμή προς Μυτιλίνη, Λίμνο, Θεσσαλονίκη. Όπως έχει και η Ικαρία στο σκέλος Θεσσαλονίκη, Λίμνος, Ικαρία. Είναι επιδοτούμενη γραμμή. Η Αγχέλος έχει προοπτικές να πάει μόνο προς τα πάνω. Και αυτό που οφείλω να ομολογήσω, παρά το γεγονός ότι ήμουν εξαιρετικά και αρχίποπτος στην αρχή, βλέπω κάποιες μικρές, δειλές, σταθερές, αλλά ελπιδοφόρες κινήσεις από πλευράς της περιφέρειας, ίσως για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι δεν θα κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ του χρόνου, αλλά ένα έστω σκαλοπάτι καλύτερα από φέτος, η Νέα Αγχέλος θα είναι.
0: Μάλιστα. Πάμε και σε ένα δημοσίευμα που γίνεται και παίρνεται αφορμή σχετικά με την Ryanair και λέτε ότι τα αεροδρόμια δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Τι έχει συμβεί και το επισημαίνετε?
1: Ουσιαστικά αυτό που γράφω σε μια αρθογραφία το Σαββατοκύριακο στην πλέον έγκριτη τουριστική πύλη που είναι το Money and Tourism, λέμε και, να αναφέρουμε και την πηγή, είναι ότι πίσω από την ιστορία λοιπόν, γιατί πολύ θόρυβος έγινε με τον περιορισμό του πτυτικού έργου της Ryanair από και προς τη Θεσσαλονίκη. Πίσω όμως από αυτό υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί η Ryanair γενικά εφαρμόζει μια τέτοια τακτική. Πάω σε ένα προορισμό, δημιουργώ ένα δικό μου κοινό, δημιουργώ την ανάγκη και μετά ουσιαστικά εκβιάζω ή κρεμάω στα μανταλάκια τον προορισμό, τις αρχές κτλ. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το οποιοδήποτε λογικό ή κυρίως παράλογο κριτήριό μου, το οποίο ουσιαστικά είναι και θέμα του ανταγωνισμού σε σχέση με τις άλλες αεροπορικές εταιρείες. Είναι αυτή η τακτική της Ryanair. Αποχωρώ για να μεταφέρω το στόλο μου κάπου αλλού, δημιουργώντας όμως έτσι έναν επικοινωνιακό θόρυβο μεταξύ άλλου και για λόγους διαφήμισης. Το θέμα μας εδώ λοιπόν είναι άλλο. Εκτός από τη Ryanair υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν λοιπόν με τα αεροδρόμια. Ποια είναι αυτά? Κάτι για το οποίο δεν το συζητάμε και πολύ. Υπάρχουν για παράδειγμα αεροπορικές εταιρείες που ζητάνε να έρθουν, να αποκτήσουν χρονοθυρίδες. Είναι αυτό που λέμε στην αεροπορική ορολογία slots στα αεροδρόμια. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα αιτήματα απορρίπτονται. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε έναν καταστατικό χάρτη. Γιατί απορρίπτονται αυτά τα αιτήματα? Υπάρχει θέμα χωρητικότητας στο αεροδρόμιο? Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα για παράδειγμα, δεν είναι, υπάρχει θέμα προσέγγισης στον διάδρομο, ο διάδρομος δεν έχει το κατάλληλο πλάτος ή μήκος, είναι θέμα ωραρίου. Και ίσως εδώ, ακόμα και το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να έχει έναν παραπάνω λόγο προκειμένου να αποτυπώνει όχι μόνο τις πτήσεις που έρχονται ή τις πτήσεις που φεύγουν. Λοιπόν, οι πτήσεις που διακόπτονται. Θα πρέπει να έχει και μία εικόνα για τις πτήσεις που δεν έγιναν ποτέ, γιατί οι συγκυρίες, μα τεχνικές, μα γραφειοκρατικές, μα οτιδήποτε άλλο, δεν... παραγωγή, είναι χρήμα, είναι τουριστική δυναμική.
0: Αναφερθήκατε και είπατε μια λέξη τα σλότ και θα ήθελα μια περισσότερη κουβέντα, γιατί πράγματι αυτά δεν αποτελούν μόνο ένα τεχνικό εργαλείο, αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους μηχανισμούς διαμόρφωσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας ενός προορισμού, κύριε Σαρουκό, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Είναι ένα κομμάτι, είναι το α και το ω στην προσέγγιση, στην πρόσβαση, στην αξιοποίηση ενός αερολιμένα. Είναι η χρονοθυρίδα, πότε θα προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, πόση ώρα θα παραμείνει σε ένα αεροδρόμιο, πότε θα αναχωρήσει και ποιον αεροδιάδρομο εκεί πάνω, γιατί ο αεροδιάδρομος είναι ψηλά, δεν είναι κάτω στο έδαφος είναι διάδρομος. Λοιπόν, δρομό εκεί πάνω, γιατί ο αεροδιάδρομος είναι ψηλά, δεν είναι κάτω στο έδαφος είναι διάδρομος.

0: πτήσεις. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ολλανδία, Γαλλία και πάει λέγοντας. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με μια πτήση Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία, που είναι κάτω από 2 ώρες. Άρα, το θέμα του κόστους μιας πτήσης, το οποίο κατά περίπτωση μπορεί να ξεπεράσει και το 35% του συνολικού διακοπή.
1: Κύριε Σαρόκο, δεν σας ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι, λέω, την τελευταία κουβέντα δεν την άκουσα.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι τα σλότ μεταξύ άλλων διαμορφώνουν και το θέμα του κόστους. Άγι. Και για μας το κόστος είναι ζωτικό. Αν σκεφτούμε ότι περίπου, τουλάχιστον μάλλον, το 30 με 35% του κόστους ενός πακέτου που θα αγοράσει ένας αλλοδαπός φίλος μας που θα επισκεφθεί τη Σάμο, την Κο, τη Ρόδο, είναι το αεροπορικό εισιτήριο. Άρα βλέπετε, όλα μπαίνουν σε μια τουριστική συνταγή.
1: Κλείνοντας, κύριε Σαρούκο, να πω ότι φέτος πρέπει να σας δούμε στη Σάμο. Λοιπόν, μια και δεν άνοιξε το δρομολόγιο Βόλος Χίο, να έρθετε στη Σάμο να σας δούμε.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Σαρούκο. Επιθεωρητής τουρισμού, με τα θέματα πάντα που ασχολείται, περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος.

0: ταύτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ράδιο Σάμος
0: FM στους 102.
5: Ράδιο Σάμος 102. Αυτά που βλέπουμε και καθημερινά στην Κρήτη σχετικά με τους μετανάστες είναι ότι πέρασαν τα νησιά πριν από λίγο καιρό. Σε 3 μέρες θα τεθεί σε εφαρμογή η διμερής συμφωνία βάσει της οποίας οι επιστροφές Δουβλίνου προς την Ελλάδα για όσους διέρχονται από την Ελλάδα και φτάνουν στη Γερμανία θα επανακινήσουν. Σε 3 μέρες δηλαδή. Την ίδια στιγμή η Κρήτη δέχεται πρωτοφανείς λαθρομεταναστευτικές πιέσεις από τις 790 αφήξεις το 23 και 5.100 το 24, φτάσαμε στις 21.000 το 25, ενώ μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 6.000 αφήξεις. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα 2.140 λαθρομετανάστες έφτασαν στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χανιά, ενώ χιλιάδες ακόμη περιμένουν στα παράλια της Λιβύης για να κάνουν την ίδια διαδρομή. Σύμφωνα επίσης με τις καταγραφές, περίπου το 97% όσων φτάνουν στην Κρήτη είναι άντρες ηλικίας έως 35 ετών και καλείται η Ελλάδα να διαχειριστεί αυτή την αυξημένη εισβολή λαθρομεταναστών, θα επανακινήσουν και οι όποιες επιστροφές από την Γερμανία και εκεί δείχνει να γλάει το θέμα και να ασπαζόμαστε την άποψη του βουλευτή της Χίου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Σταύρου Μιχαηλίδη για το μεταναστέ, ότι τα νησιά πληρώνουν τον λογαριασμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο βουλευτής της Χίου, κύριε Σταύρος Μιχαηλίδης. Κύριε Βουλευτά, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλημέρα στους γείτονές μας και σε όσες κυρίες και κύριοι μας ακούνε.
5: όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, με μαθηματική ακρίβεια θα καεί και το δικό σου. Ξεκίνησαν τα μεταναστευτικά από την Σάμο Χίο Μυτιλίνη και βλέπουμε σήμερα τι γίνεται στην Κρήτη, κύριε Βουλευτά.
6: Κοιτάξτε, το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί τα τελευταία χρόνια ανέκαθα βέβαια τον κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα δέχονται πίεση η Ευρώπη και περισσότερο εμείς οι χώρες στην περιφέρεια της Ηπείρου μας. Έχουμε βέβαια υποφέρει και η Σάμος και η Χίος και η Λέσβος και τα άλλα νησιά μας και η Κός και μέχρι κάτω στη πενταετία του 15 με 19 θυμόσαστε ήταν σαν την απόβαση της Νορμανδίας οι εικόνες που βλέπαμε και είχε ξεφύγει πάρα πολύ το θέμα. Τώρα με τη συμφωνία με την, της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μέτρα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια παλεύει με το λιμενικό, με όλα αυτά τα πράγματα, έχουν περιοριστεί οι ροές, αλλά έχει ανοίξει το κανάλι της Βορείου Αφρικής
5: με την Κρήτη.
6: Με την Κρήτη και την Ιταλία και τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, για εμάς τώρα το θέμα είναι ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, και να το πω, το πιάσω και λίγο ανάποδα, και το Υπουργείο Μετανάστευσης μπορεί να δείχνει τώρα ότι κάνει το, ξέρετε, προστατεύει, προσπαθεί να μειώσει κτλ. Αλλά όλα αυτά τα μέτρα της αυστηροποίησης που στο τέλος το μόνο που κάνουν είναι να ταλαιπωρούν περισσότερο τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται, που εγώ δεν λέω να ανοίξω με τα σύνορα σε καμία περίπτωση. 30 χρόνια αυτή τη δουλειά έκανα σε ένα αξιωματικό του λιμενικού, φύλαγα τα σύνορά μας. Αλλά είναι ότι όταν πια έρθουν στον τόπο σου πρέπει να είσαι σύμφωνος και με τα διεθνή όργανα που υπογράφεις, τις συνθήκες που υπογράφεις. Άρα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα σοβαρός απέναντι στους ευάλωτους πληθυσμούς που κατάφεραν να φτάσουν στο έδαφος σου. Από εκεί και έπειτα πρέπει η Ευρώπη να κοιτάξει πώς θα αντιμετωπίσει πριν μπουν στις βάρκες αυτά τα ρεύματα μεταναστευτικά να προσεγγίσουν.
5: Αυτό το ακούω χρόνια όμως, κύριε Βουλευτά.
6: Δεν κάνουν τίποτα.
5: Δεν τα ακούω χρόνια.
6: Κάτι, τον πόνο τον έχουμε εμείς. Όταν λοιπόν πας και διαπραγματεύεσαι και δέχεσαι ένα τέτοιο σύμφωνο που είναι πάρα πολύ σοβαρό, καταργεί το Δουβλίνο 1, 2, 3 και πάμε σε μια νέα εποχή, δεν μπορεί να ανέχεσαι ότι κάποιες χώρες όπως εμείς θα τραβάμε αυτά που τραβάμε και οι άλλοι μπορούν να απαλλάσσονται πληρώνοντας κάποιες λίγες εκατοντάδες ευρώ για να μην παίρνουν κανένα στο έδαφος τους. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη, διότι το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο στήθηκε σε μια λογική αλληλεγγύης των χωρών της Ευρώπης για τη διαχείριση αυτού του δύσκολου φαινομένου.
5: Κύριε Βουλευτά, είπατε στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, όσο θαυμαστό και αν διατείνεστε, κύριε Πλεύρη, ότι είναι το νέο σύμφωνο, αν δεν έχεις αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, το αποτέλεσμα είναι ήθαρεθαρνητικό.
6: Απολύτως.
5: Τι στόλος πρέπει να υπάρχει?
6: Δεν είναι μόνο στόλος, κύριε Νέγρη.
5: Πείτε μου.
6: Ακούστε, το 2018, προσέξτε, το 2018 ο κύριος Πλατιωτάκης, το μεάρχης τότε, υπεύθυνος τότε για την ναυτιλία, έκανε δύο ερωτήσεις στον κύριο στους τότε υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και τους έλεγε το ηλεκτρονικό σύστημα για τη ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση. Γιατί δεν το προχωράτε? Πού βρίσκεται? Τον ήλεγχε η Νέα Δημοκρατία το 18, πριν 9 χρόνια πόσα είναι, την τότε κυβέρνηση. Και έρχεται τώρα, έχουν περάσει 7 χρόνια και είναι στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης και όχι μόνο δεν έχει κάνει τίποτα, έχει ακυρώσει και τους διαγωνισμούς και προσπαθεί τώρα με νέους διαγωνισμούς, ποιος ξέρει τι έχουν στο μυαλό τους αυτά τα πράγματα που δεν τους έχουν και καμία εμπιστοσύνη, να ξεκινήσει πάλι αυτήν την αρχή για ένα σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης. Τι είναι αυτό το σύστημα? Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρόδο, με μια σειρά ραντάρ, με μια σειρά παρατηρητήρια, με όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε, αν το είχαμε, σε χρόνο μηδέν να βλέπαμε από την ώρα που ξεκίνησε μια βάρκα, παράδειγμα, από τις απέναντι αχτές ή κάτω από το Λιβικό κτλ. Και με λιγότερους πόρους, ενώ ανθρώπινη ανθρώπους μέσα, σκάφη, καύσιμα, χρήματα κτλ. Ενδιγενέσει να προλάβαινες τις ροές αυτές και να απέτρεπες την είσοδο. Θα είχαμε δηλαδή πολύ πολύ λιγότερους αριθμούς να καταφτάνουν στις αχτές μας αν είχαμε και αυτό το σύστημα. Και λιγότερες δαπάνες και λιγότερα κέντρα ταυτοποίησης και υποδοχής και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα. Τίποτα δεν κάνουν. Είναι μόνο στα λόγια. Και είναι,
5: κύριε Μιχαηλίδη, ξέρετε, δεν θα σκεφτώ προεκλογικά εκεί το 17, μεταξύ 17-19, όταν ο τότε υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, έφτανε στα νησιά και μας κοροϊδεύε όλους,
6: ότι δεν θα γίνουν αποθήκες ψυχής,
5: λέγοντας ότι τα νησιά δεν θα γίνουν αποθήκες ψυχών και θα αντίθετα θα ανοίξει ροή. Α, δεν γίνανε τίποτα από όλα αυτά.
6: Μα τι γίνανε, δεν γίνανε. Εσείς έχετε ήδη μια δομή μεγάλη. Η Χίος έχει αυτό που έχει. Επιχείρησαν το 2021 να χτίσουν και στη Χίο μια δομή φαραωνική 650 στρεμμάτων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και μας στείλανε τις δημιουργίες στο ΜΑΤΑ, μας ξυλοκοπήσουνε, χωρίς βέβαια να λάβουν υπόψη ότι η Χίος δεν είναι Σύνταγμα και η Σάμος παράδειγμα, έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Και οι δυνάμεις καταστολής με τέτοιο τρόπο που σου περιφέρονται δεν μπορούν και να απομακρυνθούν μετά. Ο κόσμος τους βλέπει που ζουν και που μένουν. Και τα μαζέψαν άρων-άρων και φύγανε. Λοιπόν, αυτά, και δεν νομίζω ότι έχουν εγκαταλείψει και τα σχέδια, και άλλες δομές θέλουν να φτιάχνουν και άλλες δομές
5: απλά
6: αντί να κοιτάνε.
5: Ψάχνουν την κατάλληλη στιγμή, ψάχνουν.
6: Αντί να κοιτάνε πώς θα αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το θέμα. Και ξέρετε κάτι, στοιχείο σε αυτά τα πλαίσια προσπάθησε να κάνουν σε μια περιοχή που λέγεται Θόλος, ανατολικά της Χίου, είναι λίγο πιο πάνω από την πόλη της Χίου. Δεν έγινε, διότι η γη που θέλανε να την στήσουν δεν τους ανήκε, με αποτέλεσμα να έχουν δώσει και κάνα 2 εκατομμύρια, να έχουν υπογράψει μια σύμβαση με τον εθνικό κατασκευαστή, την Τέρνα, και αφού δεν έγινε, βγήκε η Τέρνα τώρα και της δώσανε 1.800.000 ευρώ, επειδή ακυρώθηκε το σχέδιο.
5: Πάντως, αντιλαμβάνεστε,
6: τα σχολιά μας είναι
5: στο
6: κοντέινερ.
5: Για το θέμα του Θόλου, αν δεν ήταν οι παρεμβάσεις σας και αν το δικαστήριο δεν είχε ανατρέψει τα σχέδια για την κατασκευή...
6: Θα μας σκοτωνόμαστε πάλι εκεί πέρα με τα ΜΑΤ και με τα...
5: Το κατάλαβα.
6: Και ενδεχομένως να είχαν προλάβει να κάνουν και κάτι. Αλλά ξέρετε, και αυτές οι περιοχές, όπως τώρα ο Θόλος, είναι το μοναδικό καρνάγιο της Χίου. Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο που δεν μπορείς να αναστήσεις τέτοιες δραστηριότητες. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς και το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου είχε πάρει απόφαση, ωραία, ελάτε να δεσμευτείτε με κάποια νομοθετική πράξη ότι θα δεχτείτε να γίνει μια δομή μέχρι 500 άτομα και το 501 όταν έρχεται να φεύγει από το νησί να είναι μόνο για ταυτοποίηση και εμείς θα σας υποδείξουμε και χώρο. Δεν το κάνουμε. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση της αυθαιρεσίας και της διαπλοκής. Θέλει να κάνει καταστάσεις δισεκατομμυρίων και εκατομμυρίων να τα δίνει εκεί που θέλει. Έχει ανεξέλεκτα τώρα, είναι στα δικαστήρια, διότι δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δίνονται σε εταιρείες τροφοδοσίας και δεν ξέρει κανείς πώς δίνονται και πού πάνε, δίχως διαγωνισμούς. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα αδιαφανές, ένα διαπλεκόμενο σύστημα που μόνο ταλαιπωρεί τις κοινωνίες.
5: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βουλευτά. Σε 3 μέρες θα τεθεί σε εφαρμογή η διμερής συμφωνία βάσει της οποίας οι επιστροφές Δουβλίνου προς την Ελλάδα για όσους διέρχονται από την Ελλάδα και φτάνουν στη Γερμανία θα επανακαινήσουν. Δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε και βλέπουμε στην Κρήτη, είναι και αυτή η περίπτωση, έτσι.
6: Απολύτως, διότι αυτοί τώρα για να δεχτούν όλα τα υπόλοιπα έκαναν μια συμφωνία ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, δεν θα σας στείλουμε ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα, ό,τι έχει έρθει από εδώ και σήμερα, το μηδενίσανε το κοτέρ δηλαδή. Και σιγά τώρα, τι είχαν να γυρίσουν, τίποτα, για 200-100 άτομα εδώ έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εδώ. Και δεχτήκαμε όλα τα δυσμένη. Αλλά το θέμα είναι ότι με αυτό το σύστημα, μην νομίζετε θα πηγαίνουν αυτοί που είναι να πηγαίνουν, θα φεύγουν, θα βρίσκουν τον τρόπο, θα διαλέγουν τον αφρό και θα μας στέλνουν πίσω τον κατημά. Μην νομίζω ότι θα τους στέλνουν όλους.
5: Όχι,
6: αυτοί
5: βέβαια
6: θα διαλέγουν που έχουν ανάγκες, διότι το σύμφωνο έγραφε ότι μας ενδιαφέρει η ελεγχόμενη είσοδος, γιατί έχουμε ανάγκη από εργατικό και ικανό εργατικό, από δυναμικό κτλ. Άρα λοιπόν ό,τι τους βολεύει θα το κρατάνε. και εδώ θα γυρίζει πίσω ό,τι δεν τους χρειάζεται. Δηλαδή θα είμαστε αποθήκη πραγματικά της Ευρώπης.
5: Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι συμβαίνει και στην Χίο. Εδώ βλέπουμε στην Αθήνα ότι έχουν γεμίσει όλα τα διαμερίσματα του κέντρου από Αιγυπτίους, κυρίως νεαρούς, οι οποίοι αποτελούν εδώ και ένα χρόνο περίπου τη νέα μόδα που επέτρεψε αυτή η κυβέρνηση, και αρκετοί ρωτούν και για τη Σάμο ακόμα. Με ποιο στάτους βρίσκονται αυτοί εδώ? Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε υπάρχει μόνο μία διμερή συμφωνία για αγροτικό δυναμικό. Έχει Αθήνα...
6: Και οι αλλιεργάτες.
5: Ναι, και οι αλλιεργάτες. Έχει αυτοί Αθήνα χωράφια και για καλλιέργειες.
6: Προφανώς έχουν μπει παράτυπα και ξέρετε αυτό μετά την επιλογή, όταν δηλαδή γίνεται επιλογή ποιος δικαιούται και δεν δικαιούται άσυλο, αυτοί που δικαιούνται άσυλο τους δίνουν ένα χαρτί ιονί διαβατήριο δηλαδή και μπορούν να κυκλοφορούν ακόμα και στην Ευρώπη. Οι υπόλοιποι είναι με απόφαση δικαστηρίου ότι εάν δεν, αν σε αφήνω να φύγεις, να εγκαταλείψεις τη χώρα, αν σε πιάσω θα πας δηλαδή ποιο πιάνουν.
5: Κανέναν. Δεν είδατε εδώ, είχαμε, η Ελλάδα είχε δώσει άσυλο στον μετανάστη που συνελήφθη στην Κρήτη για την συμμετοχή του σε τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς, κύριε...
6: Κύριε Νέγρη, κοιτάξτε, μέσα στη Βουλή πριν 2 χρόνια, στον προηγούμενο Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Σιλιανίδη, από το βήμα της Βουλής, του είπα, κοιτάξτε τι θα κάνετε και με τις θαλάσσιες μεταφορές. Στα πλοία ο κόσμος μπαίνει ανεξέλεκτα και βγαίνει. Ειδικά στα λιμάνια που είναι με αφεξαναχώρηση. Όπως είναι Σάμος, όπως είναι Χίος κτλ. Λοιπόν, ο Θεός να μας φυλάει. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Και μου είπε, η απάντηση του τότε υπουργού ήταν, κύριε Μιχαλή, σε παρακαλώ, άστο τώρα, μην το βάζεις, μην το φύγεις. Μα μην το φύγεις, μην το φύγει. Αμά το βάζω μετά το σαφαλάκι.
5: Συνέχεια τα θέματα. Μην φύγουμε το άλλο, να γέννητο, που φτάσαμε.
6: Ομιγέννητο, στο αεροπλάνο μπαίνει κανείς χωρίς να ελεγχθεί. Χωρίς να ελεγχθούν οι αποσκευές του, χωρίς ο ίδιος να ελεγχθεί. Δεν μπαίνει τίποτα μέσα εδώ και χρόνια. Και βλέπετε ότι έχουν εξαφανιστεί, εξαλειφθεί όλα, εμηδενιστεί όλα τα περιστατικά. Στα πλοία, και εσείς ξέρετε και όσοι μας ακούνε, ξέρουμε πώς μπαίνει ο καθένας μέσα. Όποιος θέλει πάει, αφήνει μια βαλίτσα, αφήνει ένα κουτί και σηκώνει και φεύγει. Ποιος είναι, τι έχει, τι δεν έχει. Ενώ ο νόμος εδώ και 25 χρόνια προβλέπει ότι η επιβίβαση σε ένα πλοίο γίνεται όπως γίνεται, σας το λέω χοντρικά, η επιβίβαση σε ένα αεροσκάφος.
5: Μάλιστα.
6: Δεν κάνουμε τίποτα. Άστο. Αλλά άστο. Είδατε πόσες καταστροφές έχει υποστεί η Ελλάδα από την
5: αυλεψία. Κύριε Μιχαηλίδη, κλείνοντας, σταθήκατε ιδιαίτερα στο ζήτημα των επιστροφών μεταναστών στην Ελλάδα και επισημάνατε ότι όσο βρεθούν σε κράτο μέλος στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιστρέφονται στη χώρα, όπως είπε, η Ελλάδα να χωρίς, όπως είπε, η Ελλάδα να έχει δικαίωμα άρνησης. Όταν η ίδια η Ελλάδα τους δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθούν, παράδειγμα, λέω τώρα στη Γερμανία, κάποια στιγμή δεν θα τους γυρίσει πίσω η Γερμανία?
6: Εντάξει,
5: όταν περνάει το χρόνο.
6: Αυτά που επιτρέπει η Ελλάδα είναι όσοι έχουν και δεν μπορεί να τους απαγορεύσει. Είναι και δεν μπορεί να απαγορεύσει ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, ούτε το Βέλγιο σε έναν που έχει άσυλο και έχει αυτό το χαρτί που του δίνουν τις μετακίνησεις στην είσοδό τους. Άρα αυτό που λέτε τώρα είναι αυτοί που φεύγουν με ένα ελαφρέα και πάνε, φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε οδικώς, πώς πάνε, δεν ξέρω.
5: Για ένα εξάμεινο, με 1000 μέσα πάνε, φτάνουν εκεί και μετά...
6: Ναι, αυτοί λοιπόν, ναι, σου λέγει κακώς τους άφησες. Πάρ' τους πίσω, εάν δεν τους κάνει. Γιατί μην κορεδευόμαστε, αν τους κάνει θα τον κρατήσουμε. Δυστυχώς έτσι πάει. Και εγώ θέλω να πω ένα τελευταίο.
5: Ναι, ναι.
6: Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση χθες με μια νυχτερινή με τα μεσονύχτια τροπολογία που έφερε ο κύριος Κικίλιας για την πρόσληψη εν μέσω πανελλαδικών αγνώστου αριθμού λιμενοφυλάκων μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή να κάνει
5: 1000 άτομα μου φαίνεται ήταν 1000.
6: Μπορεί και δεν ξέρει κανείς. Μπορεί να είναι 1000, μπορεί να είναι 500.
5: Ναι.
6: Πάντως πρέπει να είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ρέα Θεόφοβε, μέσα στις πανελλαδικές που αγωνίζονται τα παιδιά να πιάσουν ένα βαθμό να μπουν στις σχολές για λιμενοφύλακες, για αξιωματικοί κτλ. Έρχεσαι και λες, εγώ θα βάλω από το παράθυρο ούτε καν με ΑΣΕΠ λιμενικούς, λιμενοφύλακες. Γιατί στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή να κάνεις ένα διαγωνισμό για 1000 άτομα, για 500, για 700, να τους έχεις ομήρους στην προεκλογική περίοδο για άγρα ψήφων δεν τρέπονται πια καθόλου. Έχει. Δεν συλλογίζονται τον πόνο και την αγωνία των γονιών. Και μάλιστα μετά λέει θα τους, με ένα διαγωνισμό που όπως λέει η τροπολογία που ψηφίσανε χθες, ότι με ταχύρυθμη διαδικασία θα τους εκπαιδεύει. Πού θα τους βάζει? Η λιμενική είναι στελέχη ενός κόμματος.
5: Είναι η ειδική φρουρή. Με ταχύρυθμη διαδικασία βρεθήκαν να εκτελούνται αστυνομικά έργα.
6: Κύριε Νέγρη, κοιτάξτε, το λιμενικό σώμα είναι ένοπλο σώμα, είναι στρατιωτικό σώμα. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, μακροχρόνια εκπαίδευση. Για να τους, ειδικά αυτούς που θα πάνε στα σκάφη μέσα τα παιδιά, τους αφήνουν τη νύχτα ανεκπαίδευτους μέσα να βγάλουν, να παίζουν κορώνα γράμμα τη ζωή, τη δική τους και τη ζωή αυτών που θα φιληθούν να διαχειριστούν.
5: Τα είδαμε στα τραγικά ναυάγια, τα βλέπουμε αυτά, κύριε Βουλευτά.
6: Και ξέρετε, βλέπουν και τα ίδια τα στελέχη του λιμενικού σώματος σε περιπέτειες όταν μπλέκονται με κατάληξη τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, κύριε Νέγρη.
5: Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία.
6: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χάρηκα
5: σας πολύ. Ευχαριστώ πάρα σας. Πολύ. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πολλά ανέφερε ο βουλευτής. Τισχύει ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης. Ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και ειδικά για τις συνέπειες όπως υποστήριξε θα έχει το νέο πλαίσιο στα νησιά της πρώτης γραμμής. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Μπορεί σήμερα να μην είμαστε πρώτοι, αλλά αυτό αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Σήμερα το επίκεντρο βρίσκεται στην πλευρά της Κρήτης. Λίγο αργότερα πιθανόν ξαναγυρίσει πάλι στην Χίο και στην Σάμο. Το 17 ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε διάφορα εδώ και τρέξαμε και τον πιστέψαμε. Τα νησιά δεν θα μετατραπούν σε μόνιμο πάρκο ψυχών, θα αντί να πηγαίνουν στην Αθήνα θα πηγαίνουν στην, θα γυρνούν πίσω κτλ. Μπούρδες, στον αέρα όλα. Να το αποτέλεσμα. Και τελικά τα νησιά γίνανε πάρκινγκ ψυχών, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και φαντάζομαι ότι αυτές οι τρύπες που υπάρχουν πρέπει να κλείσουν. Και αν τώρα έχουμε από τη μία όσους έρχονται καθημερινά και από την άλλη όσους θα στέλνουν από τη Γερμανία, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
10: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Ράδιο Σάμος 102 με μία ανάρτηση με ένα δελτίο τύπου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμο μας λέει ότι πρέπει να δοθούν άμεσα οι πάγιες προκαταβολές στα σχολεία της Ανατολικής Σάμο. Σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων προκαλεί η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και η εφαρμογή του νέου συστήματος χρηματοδότησης μέσω της πάγιας προκαταβολής που αντικατέστησε τις σχολικές επιτροπές. Είναι τεράστιες οι ευθύνες τόσο της κυβέρνησης για το καθεστώς υποχρηματοδότησης των σχολείων όσο και του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς χρήματα. Στη Σάμο κοντεύει να λήξει η σχολική χρονιά και ακόμη ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δεν έχει διαθέσει τις πάγιες προκαταβολές στις σχολικές μονάδες από τον Ιανουάριο του 2026. Στην συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αντιδημάρχους του Δήμου Ανατολικής Σάμου στις 13 Απριλίου συζητήθηκε ξανά η καθυστέρηση της καταβολής της πάγιας προκαταβολής στα σχολεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στη συζήτηση είχε αναφερθεί ότι υποχρέωσαν όλες τις σχολικές μονάδες να επιστρέψουν τις πάγιες προκαταβολές που είχαν διατεθεί στα σχολεία και Δήμο και επισημάνθηκε ότι έχουν διατεθεί και 2 επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Ανατολικής Σάμου με το ποσό των 125.000. Η απάντηση ήταν ότι περιμένουν την ψήφιση προϋπολογισμού για να προβούν στη διάθεση ό,τι βολεύει, λένε και αυτούς. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, αλλά μας σήμερα δεν έχει κατατεθεί η πάγια προκαταβολή στα σχολεία. Ζητάμε λοιπόν άμεσα να καταβληθεί η πάγια προκαταβολή σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε να επανέλθουν οι σχολικές επιτροπές και να αυξηθεί η χρηματοδότηση με τα σχολεία. Και για το Διοικητικό Συμβούλιο η πρόεδρος κυρία Ελισάβετ Πόθα και ο γραμματέας ο κύριος Φώτης Ματζόρος. Αυτά από την πλευρά της ανακοίνωσης του Συλλόγου Γονέων, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Και πάμε να δούμε τώρα από την άλλη πλευρά αυτό που ακούγεται και το λένε όλοι σχεδόν οι ειδικοί. Δεν υπάρχει βιώσιμος τουρισμός χωρίς υποδομές, ανταποδοτικότητα και σχέδιο αναπροορισμό. Και αυτά υπόθηκαν σε μια κριτική που ασκήθηκε στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, θα την φιλοξενήσουμε αργότερα, η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, ζητώντας εθνική στρατηγική επενδύσεις σε υποδομές και επιστροφή των πόρων του τέλους ανθεκτικότητας στις τοπικές κοινωνίες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και πρόεδρος του Ομίλου Δόρισα, ο κύριος Μάνος Βαλής. Κύριε Βαλή, καλή σας μέρα.
22: Καλημέρα κύριε Νέγρη και καλημέρα και στους ακροατές σας.
21: Λοιπόν, για το χωροταξικό φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει 1,000 πράγματα.
22: Ναι, πριν λίγες μέρες κύριε Νέγρη έγινε μια συνάντηση στο Δήμο Ανατολικής Σάμου που συζητήθηκε με το Δήμαρχο και με άλλους φορείς το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για το τουρισμό και ειδικά για τη Σάμο που με αφορά εμάς. Επειδή είναι κάτι που νομίζω έχει τώρα, μπορεί να έχει κατασταλάξει και έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, αν μου δίνετε ένα λεπτό χρόνο, όσο πιο όσο απλά θέλετε. Μπορώ να εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει για τη Σάμο. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει πολύ η Σάμος και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εμείς σαν νησί, λόγω του μεγέθους μας, υπάρχουν δύο κριτήρια. Το ένα είναι η έκταση και το άλλο είναι πόσο πιεσμένα τουριστικά είναι το νησί. Όσον αφορά το πρώτο που έχει σχέση με το μέγεθος, είμαστε πάνω από 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα είμαστε σε μια ομάδα που λέγεται ομάδα 1, που είναι μεγάλα νησιά. Σε αυτή προβλέπονται μεγάλα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, ενώ αυτό δεν ισχύει για τα μικρότερα νησιά. Πάντα με ένα αυστηρό έλεγχο όσον αφορά την ικανότητα και τις υποχρεώσεις βάσει των ζωνών. Άρα σε αυτό το κομμάτι είμαστε μια χαρά. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι, που είναι ως προς τη τουριστική πίεση που έχει ένα νησί. Εμείς το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατηγορία γάμα, που είναι για τις αναπτυσσόμενες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε κορεσμένοι τουριστικά, όπως είναι ας πούμε, η Σαντορίνη και η Μύκονος, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε από εδώ και πέρα με πολύ σημαντικά περιθώρια τουριστικής δράσης. Άρα αυτές οι δύο κατηγορίες εμάς δεν μας επηρεάζουν αρνητικά, μας επηρεάζουν θετικά. Τώρα, στις αναπτυσσόμενες περιοχές που είμαστε εμείς, υπάρχει μια αρτιότητα 8 στρεμάτων. Δηλαδή, το τουριστικό χωροταξικό λέει ότι για να γίνει μια τουριστική μονάδα χρειάζεται 8 στρέμματα. Αυτό θα το αναλύσουμε και λίγο αργότερα. Mm-hmm. Όμως μπορούν να γίνουν τριάστερα, τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία και οργανωμένα ριζόρτ που σε κάποια νησιά της Ελλάδος δεν μπορούν να γίνουν ή μπορούν να γίνουν κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Άρα και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Νέγρη, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τη δυνατότητα και λόγω του μεγέθους και λόγω ότι δεν είμαστε τουριστικά κορεσμένοι να γίνουν καινούργιες μονάδες σε διάφορα σημεία. Τώρα βέβαια για να γίνουν αυτές οι μονάδες υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι για μένα είναι πάρα πολύ σωστές και πρέπει να τηρούνται. Οι κανόνες αυτοί έχουν σχέση με τις υποδομές, δηλαδή μια μονάδα πρέπει να έχει νερό, πρέπει να έχει αποχέτευση, πρέπει να έχει οδικό δίκτυο. Και αν δεν υπάρχουν αυτά, πρέπει να τα αναλαμβάνει ο κάθε επενδυτής που θέλει να κάνει μια μονάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται μια μονάδα να επιβαρύνει ένα χωριό ή ένα οικισμό με όλα αυτά που χρειάζεται, νερό, ρεύμα, οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στη Σάμο μπορούν να γίνουν, πάντα συζητάμε σε περιοχές που απαγορεύεται σε περιοχές που είναι natura, απαγορεύεται σε περιοχές που δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχει μια μονάδα και σίγουρα μακριά από τον Αιγαλό αφήνοντας κάποια μέτρα. Σε όλα αυτά εμάς μας βρίσκουν σύμφωνοι σαν Ένωση Ξενοδόχων.
21: Νομίζω είναι τα 25 μέτρα.
22: 25 μέτρα, ναι. Θέλω να τονίσω, κύριε Νέγρη, ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή και σωστή και τεκμηριωμένη προσπάθεια από το Δήμο Ανατολικής Σάμος και με την αντιπολίτευση, από τον κύριο Στάτζο, και έχουν με δύο επιστολές που έχουν γίνει, έχουν ακριβώς τονίσει τι θα ήταν σημαντικό να αλλάξει στη Σάμο ώστε να μπορέσει αυτό το χωροταξικό να είναι πολύ πιο βιώσιμο και πολύ πιο εύκολο. Η βασικότερη διαφωνία που έχουμε είναι όσον αφορά τα 8 στρέμματα. Καταλαβαίνετε, κύριε Νέγρη και ακροατές σας, ότι πολλές περιουσίες που είναι κάτω από 8 στρέμματα...
21: Δηλαδή λέτε,
22: πολλά
21: κύριε
22: κτήματα,
21: Βαλή, να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της αρτιότητας
22: ακριβώς,
21: στα 4 ακριβώς, στρέμματα, έτσι?
22: Στα 4
21: μέχρι 8.
22: Ναι, δηλαδή στα 4 στρέμματα βολεύει και εξυπηρετεί τη Σάμο να γίνει αγροτοτουρισμός, δηλαδή μικρές μονάδες, 4-5 μπακαλώους ή ένα μικρό ξενοδοχείο πολύ ωραίο με 10-15 δωμάτια, ώστε να ενταχθεί αυτό ίσως δίπλα σε μια παραγωγή σταφυλιού ή σε ελιές.
21: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βαλή, και έχει γραφτεί και δημοσίως αυτό, θα σας πω, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου. Το γεγονός ότι το ίδιο το σχέδιο προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για ήδη ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα, και το ερώτημα είναι γιατί δεν προβλέπει αντίστοιχη μεταχείριση για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.
22: Γιατί είχαμε πει, κύριε Νέγρη, ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια γίνεται ένα χωροταξικό που είναι λίγο οριζόντια αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Δηλαδή το πιο σωστό είναι αν υπήρχε χρόνος και αν υπήρχε διάθεση για κάθε νησί να γίνεται ένα ειδικό χωροταξικό ξεχωριστό και να μην είναι τόσο οριζόντιες οι αποφάσεις που έχουν πάρθει. Αυτό είναι μάλλον για κάποιο λόγο έγινε, εγώ πιστεύω ότι έγινε ώστε να προλάβουμε κάποια πράγματα και να έχουμε έστω ένα χωροταξικό που στη διάρκεια των χρόνων, πόσο χρόνο δεν ξέρω, θα μπορεί να διορθώνεται. Και από εκεί και ύστερα η κάθε περιοχή όπως είναι η Σάμο θα μπορούσε να κάνει κάποιες προτάσεις που αργότερα μπορούν να διορθωθούν, γιατί νομίζω ότι είναι δίκαιες και μπορούν να ικανοποιηθούν.
21: Στην αρχή της κουβέντας, κύριε Βαγγή, είπατε ότι χωρίς υποδομές δεν μπορεί να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη.
22: Χωρίς
21: στο νέο αυτό χωροταξικό πλαίσιο δεν είδαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή προβλέψεις για λιμάνια, αεροδρόμια, μεταφορικές συνδέσεις, υδάτινους πόνους, ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές. Αν δεν ληφθούν υπόψη όλα αυτά...
22: Κύριε Νέβη, αν δεν ληφθούν αυτά υπόψη όλα αυτά, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τις καινούργιες επενδύσεις, θα έχουμε πρόβλημα και με αυτές που έχουμε σήμερα.
21: Ακριβώς.
22: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε αρκετά πίσω και, και πρέπει και εδώ να γίνουν κάποιες, να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και να γίνει μια προτεραιότητα σε ποια έργα είναι πολύ σημαντικά για να γίνουν στη Σάμο.
21: Μάλιστα. Τώρα.
22: Τα έχουμε συζητήσει νομίζω σε άλλες εκπομπές σας, αλλά αυτή τη στιγμή που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το χωροταξικό, νομίζω ότι γενικά για τη Σάμο σε γενικές γραμμές είναι σε σωστή κατεύθυνση και θέλει κάποιες διορθώσεις με βασικότερη διόρθωση όσον
21: τώρα,
22: αφορά
21: Βαλή,
22: τα 8 στρέμματα.
21: Έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, αρκετοί οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις και παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, πολλοί από τους παραπάνω συγκλίνουν, όπως αναφέρθηκε, στην εκτίμηση ότι το σχέδιο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στις βασικές του υποδομές. Το κυριότερο είναι το ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί και, έχετε το λόγο κύριε Βαλή, ευθύς αμέσως, το τοπικό χωροταξικό και αφού κατασταλάξει κάπου το τοπικό χαρακτηριστικό να συζητάμε και για το ειδικό τουριστικό χωροταξικό. Λίγο από την ανάποδη γίνεται τα πράγματα, γιατί τώρα θα συμβεί το εξής. Θα ψηφιστεί αύριο μεθαύριο το ειδικό χωροταξικό και μετά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έρχονται να ακολουθήσουν την πεπατημένη του ειδικού χωροταξικού και εκεί θα βρεθούμε χαμένοι, κύριε
22: Νέγρη, η σωστή σειρά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ήταν αυτή. Νομίζω η κυβέρνηση και γενικά η χώρα είχε ανάγκη από ένα ειδικό τουριστικό χωροταξικό. Φοβάμαι ότι αν γινόταν με το σωστό τρόπο θα περνάγανε πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για το τουρισμό. Άρα αυτό που πιστεύω ότι είναι η άποψή μου αυτή, πιστεύω είναι ότι η κυβέρνηση κοίταξε να κάνει ένα ειδικό χωροταξικό και από εκεί και ύστερα να γίνουν κάποιες διορθώσεις δίκαιες που πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα γίνουν.
21: Κύριε Βαλία,
22: έχουμε πει από την αρχή ότι οι οριζόντιες λύσεις είναι πολύ κακές.
21: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Οι ανάγκες ενός μικρού νησιού, ενός όριμου τουριστικού προορισμού ή μιας αναπτυσσόμενης περιφέρειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα ίδια εργαλεία και τα ίδια κριτήρια. Άλλα μέτρα,
22: 100%.
21: Άλλα μέτρα, δηλαδή πραγματικά με προβληματίζει αυτό. Άλλα μέτρα σε άλλα νησιά, άλλα μέτρα σε εμάς. Προχθές είναι σε διαβούλευση μέχρι, μου φαίνεται, τέλη Ιουνίου, 25 Ιουνίου, το θέμα των φωτοβολταϊκών και των αναμοδινητριών. Η Σάμος συμπεριλαμβάνεται στα νησιά εκείνα που θα επιτραπεί η τοποθέτηση πολλών αναμοδινητριών, κύριε Βαλή. Έχουμε
22: κύριε
21: τρία θέματα.
22: Στην επιτροπή αυτή υπήρχαν τρία θέματα. Το ένα ήταν το ειδικό χωροταξικό για το τουρισμό, το άλλο ήταν οι αναμοδινητρίες και το άλλο ήταν η κρουαζιέρα. Αυτά τα τρία θέματα συζητηθήκαν.
21: Ναι.
22: Όλοι, μα όλοι, είμαστε και η Ένωση Ξενοδόχων 100% αρνητική όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες. Ξέρουμε τι ζημιά κάνουν και, και γενικά στο περιβάλλον και ξέρουμε και τι μπορεί να συμβεί αν γεμίσει η Σάμος ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι που πρέπει να αντιδράσουμε, είναι κάτι που πρέπει να πολεμήσουμε, είναι κάτι που δεν πρέπει μόνο να γράψουμε κάποιες διαμαρτυρίες σε κάποια χαρτιά, είναι κάτι που πρέπει να το πολεμήσουμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά η καταστροφή θα είναι τεράστια. Έχουμε ωραία βουνά και δεν γίνεται όλα αυτά τα βουνά να τα κάνουμε ανεμογεννήτριες, που καταλαβαίνετε εκτός από το οτιδήποτε γίνεται, εκτός από την εικόνα, θα ανοίξουμε καινούριους δρόμους, θα έχουμε θέματα διάφορα. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε αρνητικοί, τουλάχιστον αυτοί που ήταν στην Επιτροπή και ο κύριος Δήμαρχος βασικά, στο ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ η Σάμος να γίνει ένα νησί γεμάτο ανεμογεννήτριες που θα δίνει ρεύμα ίσως και σε άλλα νησιά.
21: Ή θα αποθηκεύει ρεύμα και θα το δίνει όπως πρέπει να το δώσει κτλ.
22: Νομίζω ότι ό,τι καταφέραμε να κρατήσουμε μέχρι τώρα, τη φυσική ομορφιά που έχει η Σάμος, πραγματικά θα είναι τεράστιο το πλήγμα που θα έχουμε από αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που δεν ξέρω πώς δεν μπορούμε, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και στο μέγεθος που έχει σκεφτεί η κυβέρνηση για τη Σάμο.
21: Ναι.
22: Δεν σημαίνει επειδή έχουμε ένα μεγάλο νησί κατά πράσινο με βουνά, πρέπει να το κάνουμε ανεμογεννήτρια.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι με την κινητοποίηση, αν και το θέμα είχε απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εξισορροπήσει πριν από πολύ καιρό την Δημοτική Αρχή να κάνει τις επαφές στην Αθήνα ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τελικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, οι επαφές με την Αθήνα δεν έγινε και συζητάμε τώρα το αυτονόητο ότι δεν πρέπει Σάμος να γεμίσει ανεμογεννήτριες.
22: Κύριε Νέγρη, αυτό είναι κάτι που πρέπει να πολεμήσουμε όλοι. Όχι μόνο ο Δήμαρχος, όχι μόνο οι φορείς, ο κάθε Σαμιώτης πρέπει να το πολεμήσουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, να κατέβουμε στα λιμάνια, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά είναι κάτι που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
21: Πάντως η αρτιότητα στα 8 και 12 στρέμματα οδηγεί σε ασφυξία στα νησιά και θα πρέπει να λυθεί υπόψη. Και ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα αφορά και τη διατήρηση των αυξημένων ορίων αρτιότητας για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, κύριε Βαλία.
22: Κύριε Νέγρη, τουλάχιστον αυτό το ξέρω πολύ καλά. Mm-hmm. Έχει αποδειχθεί ότι καταρχήν η Σάμος δεν έχει τέτοια προβλήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κορεσμένοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε
21: επενδύσεις. Δεν θυμάστε στην αρχή της κάποιες χρονικής στιγμής που η Σάμος ήταν και αν δεν γινόταν η φασαρία, ήμασταν στις κορεσμένες περιοχές.
22: Φανταστείτε. Φανταστείτε. Τώρα, αν είναι κορεσμένη περιοχή, Σάμος, φανταστείτε. Τώρα αυτό τώρα δεν έχει λογική. Νομίζω ότι το καταλάβανε και το διορθώσανε.
21: Εγώ εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω.
22: Σάμος, αυτή τη στιγμή, κύριε Νέγρη, χρειάζεται ίσως 2-3 μονάδες πράσινες που θα σεβαστούν το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική της Σάμου. Δεν θέλουμε με τίποτα αυτούς τους όγκους που βλέπουμε στα άλλα νησιά που πραγματικά δεν ταιριάζουν στο φυσικό περιβάλλον της Σάμου με τα βουνά και το πράσινο, όλο αυτό που έχουμε και όλο αυτό αυτό που ζούμε καθημερινά. Και από εκεί και ύστερα είναι πολύ σημαντικές οι μικρές μονάδες, αυτό που λέμε αγροτοτουρισμός, που θα δώσουν μια άλλη μορφή τουρισμού, καλύτερη ποιότητα στους ανθρώπους που έρχονται και οικονομικότητα στο μέρος. Και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που αν το καταλάβουν όσον αφορά την αρτιότητα τα τέσσερα στρέμματα, που εγώ πιστεύω ότι αν τους το αποδείξουμε και αν τους εξηγήσουμε τι πρέπει να γίνει, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει στο μέλλον.
21: Λοιπόν,
22: στο
21: κύριε Βαλή, κλείνοντας θα ήθελα να σας θέσω υπόψη ότι στο χωροταξικό υπάρχει μια σοβαρή αναπτυξιακή ανισότητα, αντίκειται στην έννοια της χωρικής συνοχής και με απλά λόγια οι πιο αναπτυγμένες περιοχές αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ οι λιγότερες αναπτυγμένες περιοχές οδηγούνται σε ακόμη περισσότερους περιορισμούς. Γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική?
22: Κύριε Νέγρη, εγώ θα σας απαντήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένας αναπτυξιακός νόμος στην Ελλάδα. Με πολύ λίγες περιοχές, που μέσα σε αυτές είναι το Βόρειο Αιγαίο και είναι η Σάμο, για τη δημιουργία ή για τη ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου δίνει μια επιδότηση που φτάνει μέχρι το 75%. Θέλω να μου πείτε πόσες νέες επενδύσεις γίνονται αυτή τη στιγμή στη Σάμο με 75% επιδότηση. Καμία σχεδόν.
21: Καμία.
22: Άρα το βασικότερο ποιο είναι? Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα χωροταξικό, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υποδομές. Δεν το συζητάω και δεν το διαπραγματεύομαι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αρχίζει η Σάμος να μπαίνει σε μια λογική ότι θα έρθουν ίσως και ξένες εταιρείες ή εμείς οι ίδιοι να κάνουμε επενδύσεις στο νησί μας. Δηλαδή να αρχίζουν να βλέπουν τη Σάμος σαν ενδιαφέρον τουριστικό προορισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Νέβη.
21: Λοιπόν, φαντάζομαι
22: και νομίζω ότι με το νέο χωροταξικό έχουμε κλειδώσει στο να γίνει αυτή η ανάπτυξη πράσινη και ήπια.
21: Λοιπόν, θα το δούμε στην πράξη αυτό, να δούμε τελικά αν θα γίνουν δεκτές οι απόψεις για τα σχέδια αυτά και θα δούμε και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η θέση που πήρε ο Δήμος στην Ανατολική Σάμου, έτσι.
22: Και κύριε Νέγρη, μια και μιλάμε για τον τουρισμό, να συζητήσουμε λίγο αν έχετε χρόνο και για την κρουαζιέρα.
21: Βεβαίως. Υπόθηκε και αυτό.
22: Το 22 είχαμε 1.200 άτομα, το 23 1.100, το 24 είχαμε 9.500 και φέτος από κρουαζιέρα έχουμε 21.000 αφίξεις. Φανταστείτε τι ανάπτυξη μπορεί να έχει η κρουαζιέρα στη Σάμο, τι χρήματα μπορεί να αφήνει. Και το βασικότερο είναι ότι, ξέρετε κάτι, δεν επιβαρύνει και τόσο το νησί. Στο να δέσει ένα καράβι.
21: Κρουαζιέρα και υποδομές, κύριε Βαλή.
22: Ακριβώς. Τι λείπει, αυτό ήθελα να πω. Τι λείπει? Οι υποδομές στα λιμάνια, ώστε να μπορούμε να υποδεχτούμε πιο ανθρώπινα και πιο εύκολα κάποια κρουαζερόπλια.
21: Δηλαδή,
22: ακόμη
21: αυτό
22: νομίζω
21: που γίνεται,
22: από τις 21.000 είναι πολύ λίγες.
21: Αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο ή αυτό που γίνεται στη Ρόδο.
22: Ακριβώς.
21: Στη Σάμο δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές για να αρθεί να δέσει ένα κρουαζερόπλιο.
22: Κύριε
21: Βαλή, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται οι τουρίστες με βάρκες.
22: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, έχει φοβερό κόστος για το καράβι. Και αν κάνεις τις υποδομές και πούμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς μας ενδιαφέρει να έχουμε τουρισμό από κρουαζερόπλια, αν κάνουμε τις υποδομές, νομίζω αυτό το νούμερο μπορεί να δεκαπλασιαστεί τα επόμενα 4-5 χρόνια. Αλλά χωρίς υποδομές αυτό δεν μπορεί να γίνει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
21: Μάλιστα. Και οι υποδομές έχουν να κάνουν με χρήμα, έχουν να κάνουν με αποφάσεις λιμενικής επιτροπής, με αποφάσεις δήμων και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και φαντάζομαι...
22: Εγώ κύριε Νέγρη, το χρήμα θα το έβαζα τελευταίο.
21: Ναι, αλλά να πουσιάζει αυτό
22: εγώ
21: δεν μπορείς να κάνεις.
22: Εγώ νομίζω ότι έχουν να κάνουν
21: αυτό
22: με αποφάσεις, με μελέτες, με στρατηγική και μετά το χρήμα γίνεται.
21: Λοιπόν, παρακολούθησα μια λιμενική υποδομή στο Κουσάντεση. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στήθηκαν 3 προβλήτες. Με αποτέλεσμα να μπορούν να πέφτουν 6 κρουαζιερόπλοια πάνω σε μια τεχνική πασαλόμπηξης. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην Σάμο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες και άλλες διαδικασίες και χρονοβόρα τα έργα αυτά, πάρα πολύ χρονοβόρα, και το κυριότερο χρειάζεται αρκετό χρήμα, κύριε Βαλή. Οπότε αν δεν υπάρχει το χρήμα, τι να κάνουμε τώρα?
22: Κύριε Νέγρη, η πιο εύκολη δικαιολογία είναι το χρήμα. Μελέτες υπάρχουν. Δηλαδή πρώτα αποφασίζεις ότι λες και κάτι σε αυτά τα λιμάνια θέλω
21: καλά,
22: να έχονται κρουαζερόπλια. Το δεύτερο είναι να γίνουν οι μελέτες.
21: Αν μιλάμε για το χρήμα, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν και όριμες μελέτες.
22: Ακριβώς. Αν δεν υπάρχουν οι μελέτες, τότε τι συζητάμε? Έχει γίνει κάποια μελέτη που να είναι στα πλαίσια στο να μπορούν να έρχονται ενός συγκεκριμένου όγκου κρουαζερόπλια και λέμε ότι την έχουμε κάνει τη μελέτη και δεν έχουμε τα χρήματα? Όχι. Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει μια μελέτη τεκμηριωμένη, πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι είτε από το βουλευτή είτε από διάφορους παράγοντες να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο

0: επιμελητήριο. Δεν είδα, ας πούμε, στο νέο ειδικό χωροταξικό το επιμελητήριο να καταθέτει τη δική του την άποψη. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν συγκερασμός των επιμελητηρίων, των θεσμικών οργάνων, των ξενοδόχων, των άλλων εμπλεκομένων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δύσκολα περπατάει κάτι άλλο.
1: Σίγουρα δύσκολα περπατάει και σίγουρα δύσκολα και την έγινε και ο συντονισμός, να συντονιστούν όλες αυτές οι υπηρεσίες, στο να πάρουν μια απόφαση και από εκεί και ύστερα ο καθένας να τρέξει το δικό του κομμάτι.
0: Πάντως η πίεση που ασκήθηκε προχθές και λόγω του ότι είχε παρέλθει η διαβούλευση στις 25 Μαΐου, όλα αυτά αναγκάστηκαν να τρέξουν όλα μαζί και να είχαμε και το αποτέλεσμα αυτό όπως το περιγράψατε από την τελευταία εκδήλωση που έγινε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου.
1: Και πραγματικά το ξαναλέω ότι η εργασία που έχει γίνει για να βγουν οι προτάσεις της Σάμου είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ τεκμηριωμένη και πολύ συγκεκριμένη, κυρία Νέκλη. Δεν γράφτηκε ένα υπόμνημα που να λέει τι θέλουμε στον αέρα. Γράφτηκε συγκεκριμένα ακριβώς τι θέλουμε και για ποιο λόγο θέλουμε. Και καλό είναι να λέμε και τα καλά καμιά φορά, όχι μόνο να γκρινιάζουμε.
0: Τώρα ξέρετε,
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Κλείνοντας, στον νέο κώδικα πολεοδομίας χωροταξίας που ονομάστηκε λόγω του θανάτου του κυρίου Ταγαρά, Νικόλαος Ταγαράς, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή και είναι πλέον νόμος του κράτους, υπάρχουν δύο ηχηρές περιπτώσεις που δεν ισχύουν. Και αναφέρομαι πρώτον. Από το νέο κώδικα έχει εξαφανιστεί το άρθρο 23 του νόμου 3212 του 3 που ρητά εξαιρεί από την προϋπόθεση προσώπου σε αναγνωρισμένη οδό τα προϋφιστάμενα του 2003 και φαντάζομαι επειδή η Ελλάδα είναι γεμάτη από συνειδητοποιήσεις πάσης φύσεως σε ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσαν να προσθέσουν και τον τρόπο επίλυσης ενός εξαδιαιρέτως και εκτός σχεδίου. Είναι βέβαια λεπτομέρειες αυτές, τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας, κύριε Βαλιά.
1: Κύριε, ναι, δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από ό,τι συζητήσαμε και μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος, έχει ανατεθεί σε ένα μελετητικό γραφείο στο να καταγράψει τους δρόμους που έχουμε στη Σάμο. Και τι είναι ο κάθε δρόμος. Αυτό ήταν κάτι που μας ενημέρωσε ότι πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ καλά. Δυστυχώς ο άνθρωπος που το έχει αναλάβει και ήταν πρωτεργάτης αυτό απεβίωσε. Οπότε υπάρχει μια ανησυχία τώρα αν θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό.
0: Μας είπε ο κύριος Δήμαρχος ποιος αυτό... ήταν αυτός και που είχε αναλάβει, γιατί φαντάζομαι ότι τέτοιες υποθέσεις τις αναλαμβάνουν εταιρείες.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, καμιά φορά από όλη την εταιρεία ένας δείχνει πιο μεγάλο ζήλο.
0: Ναι, το ακούω πρώτη φορά τώρα, ότι πέθανε ο τάδε.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι που έχει δρομολογηθεί. Και πιστεύω ότι δεν θα καθυστερήσει. Χωρίς το να καταγραφούν οι δρόμοι, καταλαβαίνετε ότι αν δεν ξέρουμε ποιος έχει πρόσωψη σε δρόμο, δεν θα μπορέσουμε να κτίσουμε ποτέ κανένα τίποτα. Όχι μόνο ξενοδοχεία, οτιδήποτε, ούτε σπίτια σε λιγάκι. Συζητάμε πάντα για την εκτός σχεδίου δόμηση.
0: Ναι, γι' αυτό και λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να προστεθεί ένας τρόπος επίλυσης των εξαδιαιρέτων σε εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών. Γιατί, όπως είπαμε, η Ελλάδα είναι γεμάτη από συνειδητοποιήσεις. Και συνειδιοκτήτης των οποίων πρόκοψε μόνο ένας με αποδεδειγμένη αποκλειστική λειτουργία, ακριβώς, σε ένα συγκεκριμένο υπάρχει ένα πρόβλημα. Σίγουρα. Και εδώ επάνω φαντάζομαι, επειδή υπάρχουν και τα σε παραλιακά αγροτεμάχια, υπάρχουν μεζονέτες που υπόκειται σε συνειδιοκτησιακό καθεστώς, πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν με ένα κωδικοποιημένο άθρο και... Παράλληλα θα υπήρξε και αποφόρτωση δικαστηρίων αυτομάτως. Αυτά δεν γίνανε όμως, κύριε Βαλή.
1: Σίγουρα δεν γίνανε, πραγματικά. Σε αυτό έχετε δίκιο, πιστεύω ότι θα γίνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μάνος Βαλής, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και πρόεδρος του Ομίλου Δόρισα. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές.

0: και στιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Πάμε να δούμε την λαϊκή συσπήρωση που βάζει θέμα για το νερό στο Βόρειο Αιγαίο, καταθέτει ερώτηση στην Επιτροπή Λογοδοσίας για ίδρυυση, λίμματα, καθυστερήσεις έργων και τον κίνδυνο περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νερού. Η Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου καταθέτει στην Επιτροπή Λογοδοσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ερώτηση για την τραγική κατάσταση που διαμορφώνεται σε κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης και διαχείρισης λιμάτων στα νησιά μας, αλλά και για τις επικίνδυνες συνέπειες της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού που εφαρμόζει διαχρονικά η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περιφερειακές αρχές. Λέει λοιπόν στην ανάρτησή της, η Λαϊκή Συσπήρωση, στην ερώτησή της, ο νόμος 5037 του 2023, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, μετατρέπει το νερό από κοινωνικό αγαθό σε πανάκριβο εμπόρευμα, επιβάλλει στους παρόχους ίδρυυσης και αποχέτευσης να λειτουργούν με όρους ανάκτησης κόστους, ανοίγοντας το δρόμο για συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, κρίσιμα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης είτε καθυστερούν επί χρόνια, είτε παραμένουν ανοκλήρωτα, ενώ οι ανάγκες των νησιών είναι τεράστιες. Στην Ικαρία, ο βιολογικός καθαρισμός του Αγίου Κυρίκου εμφανίζεται ακόμη μη ολοκληρωμένος, ενώ ο οικισμός καταγράφεται ως μη συμμορφωμένος με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Λίμματα. Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και σε περιοχές της Σάμο, όπως το Πυθαγόριο και το Κουκάρι, όπου οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς και προβληματικές. Και όσοι θέλουν να λένε ότι υπάρχει βιολογικός καθαρισμός του Πυθαγορείου ή βιολογικός καθαρισμός του Κουκάρι, μια βόλτα από εκεί θα σας πείσει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Την ίδια ώρα, έργα που θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σέρνονται επί 6, 7 ή 8 χρόνια, μεταφέρονται από χρηματοδοτική περίοδο σε χρηματοδοτική περίοδο και αντιμετωπίζονται ως αγορά εργολαφιών και όχι ως κοινωνική ανάγκη, οι πλατφόρμες παρουσίασης των έργων της κυβέρνησης δεν αποτυπώνουν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες του λαού, αλλά λειτουργούν κυρίως ως μηχανισμοί ενημέρωσης εργολάβων και επενδυτών. Την ίδια στιγμή, οι Δήμοι και η ΔΕΙΑ παραμένουν υποστελεχωμένες, χωρίς επαρκές μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, γεγονός που ανοίγει ακόμα περισσότερο το δρόμο στους ιδιώτες. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα και σε αυτή την κουβέντα θα πρέπει να απαντήσει η περιφερειακή αρχή. Αν δεν μπορεί να απαντήσει, υπάρχει ζήτημα. Γιατί η κατάσταση γίνεται ακόμη και επικίνδυνη αν ληφθεί υπόψη ότι το 2028 τίθεται και ισχύει νέες αυστηρότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την διαχείριση λιμάτων που θα αφορούν και μικρότερους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, χωρίς όμως να υπάρχει αναγκαία κρατική χρηματοδότηση και προετοιμασία. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ελέγχει, θα πει κάποιος επειδή έχω φτιάξει το ερώτημα, τι γίνεται και με τα χρήματα που δίνει και έργα δεν βλέπουν. Βιολογικός καθαρισμός της ΣΑΜ. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ανημέρωτη στο γιατί δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Ανατολικής Σάμου και άλλα έργα. Όχι μόνο το θέμα αυτό που σας αναφέρω. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο θα το ακούσουμε. Είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά και την ακούμε.
11: Το Κινηζόν, είμαι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχω υποδεχθεί στο στούντιο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ξεκίνησε τα χαράματα, 4-5 πρέπει να ξεκίνησε, γιατί εγώ δικηγόρος είμαι και δικάζω πολλές φορές εκτός Αθηνών. Και 4 ώρα φεύγω. 4:30.
12: Έτσι. Για Λάρισα πήγατε, εκεί, 5 το αργότερο.
11: Πήγατε
12: φεύγω.
11: Λάρισα. Νομίζω αγορεύσατε, μου λένε.
12: Πήγα Λάρισα.
11: Πάνω.
12: Αγόρευσα, έκανα την υπόλοιπη αγόρευση. Μου είχα αγορεύσει την προηγούμενη Τετάρτη.
11: Μου το λένε
12: την προηγούμενη Τρίτη.
11: Από πάνω.
12: Αγόρευσα και σήμερα για την αποβολή του ελληνικού δημοσίου που έρχεται στη δίκη των Τεμπών. Ουσιαστικά να αθωώσει τους 32 από τους 36 κατηγορουμένους και να παρασταθεί μόνο κατά των τεσσάρων. Αυτό και δεν ξέρουν ούτε αν έχουν ή δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους, αν έχει το ελληνικό δημόσιο, το τροχαίο και σιδηροδρομικό
11: δηλαδή
12: υλικό.
11: Δηλαδή ότι φταίει ο σταθμάρχης και τα λοιπά,
12: μόνον
11: και παρατρεχάμενοι.
12: Φταίνε και οι σταθμάρχες, σαφώς δεν υπάρχει αμφιβολία.
11: Αλλά δεν φταίνε μόνο αυτοί.
12: Αλλά αν είναι δυνατόν να περιορίσουμε την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών στο λάθος, το ανθρώπινο, όπως το εμφάνισε ο Μητσοτάκης, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Τραγικό ανθρώπινο λάθος είχε πει του σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης ήταν βίσμα, ήταν τοποθετημένο ρουσφέτη της κυβέρνησης. Ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος το έκανε το ρουσφέτη αυτό, πράγμα που δείχνει στο Μητσοτάκη, γιατί όταν δεν μαθαίνουμε και είναι αδιαπέραστη η πληροφόρηση, σημαίνει πάρα πολύ ισχυρός συνδεδόμενος κρίκος. Ο Βορύδης, όπως ξέρουμε, άλλο καλόπεδο, συνδέεται επίσης με την αλλαγή των διατάξεων και με αυτή την ντροπιαστική διαδικασία αναξιοκρατίας και φαυλοκρατίας, αλλά το δημόσιο παρίσταται εκεί πέρα ουσιαστικά σιγοντάροντας την πλευρά των κατηγορουμένων, γιατί των κατηγορουμένων που είναι ευνοούμενοι της κυβέρνησης και πρόσωπα τοποθετημένα από την κυβέρνηση, είτε στην Εργοσέ, είτε σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, παχυλάμοιβόμενες.
11: Λοιπόν,
12: αγόρευσα
11: κάτω
12: εκεί, κατέβηκα κάτω, πήγα στην ΕΣΥΑ που είχαν οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ που τους πετάνε στο δρόμο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τους ανέργους για να βρουν δουλειά και δίνουν συμβουλές εργασιακές. Έχουμε 727 εργασιακούς συμβούλους με 4 χρόνια προϋπηρεσίας και πολύτιμη εμπειρία που τους πετάνε στο δρόμο και λένε τώρα θα προσλάβουμε άλλους με συνέντευξη. Αυτό είναι το κύριο κριτήριο, χωρίς να βάζουν την προϋπηρεσία, χωρίς τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά πετάνε στο δρόμο ανθρώπους έμπειρους, νέους σε μεγάλο βαθμό και σίγουρα πολύτιμους για τον τομέα της εργασίας και της αντιμετώπισης της ανεργίας και της στήριξης των ανέργων να βρουν εργασία, τους πετάνε στο δρόμο. Πήγα στη Βουλή, εκεί θα σας τα πω αναλυτικά.
11: Είχατε κόντρα εκεί στη Βουλή.
12: Εκεί
11: έμαθα, μου λένε εδώ οι συνάδελφοι με την άλλη ιδιότητα, όχι τη δικηγορική, τη δημοσιογραφική, με τον κύριο Πλεύρη.
12: Λοιπόν, ήταν το νομοσχέδιο του κυρίου Πλεύρη, όπου από το πρωί έχουν δώσει και έχουν πάρει, γίνεται ένα κρεσέντο ποιος θα πει τα πιο ρατσιστικά. Εγώ επέλεξα στην ομιλία μου σήμερα, επειδή ο Πλεύρης είναι...
11: Ο κύριος Βορύδης κάτι να βουλιάζουμε τις βάρκες.
12: Απίθανα πράγματα.
11: Και μετά το πήρε πίσω.
12: Απίθανα
11: τι θέλετε, λέει, να βουλιάξουμε τις βάρκες.
12: Είναι δυνατόν τώρα να ανταγωνίζονται
11: στο
12: ρατσισμό τους χρυσαυγίτες και τους... Εν πάση περιπτώσει, έχω πει πολλές φορές, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το ξέρετε, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν παραδοσιακά τόσες δεκαετίες αυτό το blown up παράδειγμα χρυσαυγητισμού και παροξισμού ακροδεξιού. Είχε φιλελεύθερες, ανθρώπους με φιλελεύθερες απόψεις, το ξέρετε και
11: εσείς, φιλελευθερισμός.
12: Και το δικό σας παράδειγμα.
11: Έτσι.
12: Αυτό το πράγμα, δηλαδή το να βλέπουμε, ξέρετε, διαγωνίζονταν στην ακροδεξιά ρητορική Βορύδης, Κερίδης, Φλώρος από τους Σπαρτιάτες, Παύλα Κασιδιάριδες. Και Πλεύρης βέβαια ο γνωστός. Εγώ πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, σήμερα επέλεξα, μολονότι το θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου είναι πάρα πολύ σοβαρό, και το πιο σοβαρό είναι το πώς αφήνουν αφύλακτα τα εθνικά συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και κάνουν το μάγκα σε αδύναμους και απελπισμένους ανθρώπους. Την ίδια ώρα δηλαδή που λένε ότι θα πατάξουμε δήθεν τους εισβολείς και σαν εισβολείς παρουσιάζουν γυναικόπαιδα που πνίγονται στη θάλασσα, την ίδια ώρα σου λένε, και είπε σήμερα ο Πλεύρης, συνεργαζόμαστε εμείς με τις τουρκικές αρχές. Με ποιες τουρκικές αρχές συνεργάζεσαι? Άρα τι μας λες ότι την ώρα...
11: Στέλνουν.
12: Ακριβώς.
11: Μας στέλνουν.
12: Μα είπε σήμερα στη δευτερολογία του που δεν μου απάντησε σε αυτά που του είπα για τις υποκλοπές, είπε ότι συνεργάζεται με τις τουρκικές αρχές. Δηλαδή την ώρα που ο Ερντογάν φέρνει νομοθέτηση για να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα με το ίδιο...
11: κόψει το Αιγαίο στη μέση.
12: Με την ίδια τακτική των τετελεσμένων που νομοθετήσανε το κάζους Μπέλι. Την ίδια ώρα που η πλεύση ελευθερίας αυτό το θέμα το θέτει πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε κάνει ήδη τρεις επίκαιρες ερωτήσεις, έχει κάνει ο κ. Καζαμίας στον Υπουργό Εξωτερικών για το θέμα αυτό και έχουμε κάπως πετύχει να μετατοπίσει τουλάχιστον την ρητορική του. Την ίδια ώρα αυτή, την ίδια ώρα δηλαδή που επιτρέπουν τις παραβιάσεις, την ίδια ώρα παριστάνουν τους δίθεν πατριώτες απέναντι σε απελπισμένους ανθρώπους. Όμως ο Πλεύρης, εκτός από Υπουργός Μετανάστευσης που μπήκε στη θέση του Βορύδη, όπου ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βάζει ρατσιστές, γιατί του τελείωσε ο Βορύδης λόγω ΠΚΠ, έβαλε τον άλλο ρατσιστή, τον Πλεύρη. Ο Πλεύρης όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, και εγώ αυτά έθεσα στην ομιλία μου και χαίρομαι που μπορώ να τα θέσω και στην εκπομπή σας, γιατί ξέρω ότι θα σας κεντρήσω. Ο Πλεύρης έχει τις εξής ιδιότητες. Ο Πλεύρης είναι κουμπάρος του ενός από τους τέσσερις καταδικασμένους για τις υποκλοπές του Λαβράνου. Είναι κουμπάρος, δηλαδή προσώπου που έχει καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλάκιση, που είναι εκτιτέα τα 8. Είναι κουμπάρος του ίδιου προσώπου του Λαβράνου και άλλος πρώην υπουργός, ο Παναγιωτόπουλος, συνεπώνυμός σας, όχι εσείς,
11: Καβάλας,
12: ο Νίκος λέτε. Παναγιωτόπουλος, ο πρώην υπουργός άμυνας είχε τοποθετηθεί.
11: Θα σας πει κάποιος στην πολιτική, μπορεί να κάνει κάποιος χίλιες κουμπαριές.
12: Σωστά.
11: Και να του βγει ένας σκάρτος.
12: Σωστά.
11: Δεν σημαίνει ότι ενοχοποιείται και ο ίδιος.
12: Στους Μητσοτάκηδες και στους συναυτείς, Μητσοτάκηδες, Βορύδηδες και συναυτείς, πώς τους βγαίνουν όλοι σκάρτοι από τον Φραπέ ή Ξυλούρη στον Στρατάκη ή Χασάπη στον... είναι σειρά οι κουμπάροι και οι κουμπαριές που αποδεικνύονται και εμπλεκόμενοι. Είχαμε και παρέτηση, όπως είδατε, και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Γενικού Βέβαια. Γραμματέα λόγω
11: Θύμιος Μπακογιάννης
12: και δικών του εκλεκτικών συγγενειών με υποδίκους. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Πλεύρης πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Είναι εν ενεργεία δικηγόρος, όχι τώρα που είναι υπουργός, αλλά σε όλη του τη θητεία. Είναι κουμπάρος με τον καταδικασμένο Λαβράνο. Δεν είπε λέξη στη δημόσια σφαίρα για το θέμα αυτό.
10: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει 9 χρόνια μετά το σεισμό, όπου η Βρύσα ακόμη περιμένει την άρση επικινδυνότητας. Τα λέω αυτά γιατί το κράτος κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς και αν στη Βρύσα ακόμα δεν έχει γίνει άρση επικινδυνότητας, σκεφτείτε τι γίνεται με την ΣΑΜΟ. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο.
13: 9 χρόνια συμπληρώνονται στις 12 Ιουνίου από τον καταστροφικό σεισμό που άλλαξε για πάντα τη ζωή στη Βρύσα. Σχεδόν μία δεκαετία μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για πολλούς κατοίκους, οι οποίοι εξακολουθούν να περιμένουν την πλήρη αποκατάσταση του χωριού και την επιστροφή στην κανονικότητα με την άρση επικινδυνότητας που ακόμη δεν έχει γίνει εξαιτίας λίγων σπιτιών που δεν έχουν καταδαφιστεί. Μόλις 200 κάτοικοι έχουν επιστρέψει, ενώ τα περισσότερα σπίτια έχουν χτιστεί από την αρχή. Όμως αν δεν γίνει άρση επικινδυνότητας, η ζωή δεν μπορεί να επιστρέψει στο χωριό. Μέσα από τις μαρτυρίες τους καταγράφονται οι δυσκολίες, η καθημερινότητα όλων αυτών των χρόνων, αλλά και η έντονη απογοήτευση για τις καθυστερήσεις.

0: 10 χρόνια μετά το σεισμό η Βρύση ακόμη είναι στα χαρτιά κατοίκητη, καθώς υπάρχει επικινδυνότητα. Παρ' όλα αυτά μένουν περίπου 180 με 200 άτομα αυτή τη στιγμή μέσα στο χωριό. Έχουν τελειώσει πάρα πολλά σπίτια τα οποία ήταν σεισμόπληκτα, είτε κόκκινα είτε κίτρινα, που είχαν χαρακτηριστεί από τη ΔΑΕΦΚ. Τα ευχάριστα είναι ότι τις τελευταίες ημέρες 4 σπίτια που είχαν μείνει, τα οποία εμπόδιζαν κατά κύριο λόγο στο να γίνει άρση επικινδυνότητας, έχουν βγει τα σχετικά ΠΑΕΚ από την ΔΑΕΦΚ. Οπότε το επόμενο διάστημα περιμένουμε οι κάτοικοι, οι ενδιαφερόμενοι των κτισμάτων αυτών, να πάρουν τα χρήματα από το κράτος, να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις. Θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει κατά μεγάλο ποσοστό στο να γίνει η άρση κάποια στιγμή, πιστεύω άμεσα. Καθυστερούν όλα. Και καθυστερούν όλα γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος και η Περιφέρεια. Είναι το θέμα ότι πρέπει να περιμένουμε το Δήμο, περιμένουμε από την Περιφέρεια, περιμένουμε από το κράτος. Εντάξει, δεν υπάρχει. Έχουν αρχηθούν πολλοί πληρωμές από το κράτος, σε αποζημιώσεις, σε δεύτερες δόσεις εργασιακών συνδρομών και τρίτες δόσεις. Τα συγκεκριμένα σπίτια που αναφέρθηκα πριν, τα 4, περιμένουμε εδώ και 3 και 4 χρόνια να βγουν οι σχετικές βεβαιώσεις κατεδάφισης, τα οποία αργούν πάρα πολύ. Είναι αλλιώς να είσαι πρόεδρος σε ένα χωριό το οποίο είναι έτοιμο και απλά κάνεις έργα ανάπτυξης και βελτίωσης. Εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι κάτω από το μηδέν. Προσπαθούμε να το χτίσουμε από την αρχή. Δεν έχουμε ένα χωριό στο οποίο θέλουμε να προσθέσουμε πράγματα. Επιδιώκουμε μια παιδική χαρά, ένα γήπεδο, ένα κοινοτικό γραφείο. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα στο χωριό. Είναι ένα χωριό το οποίο μελλοντικά θα είναι κόσμο, θα είναι ένα καινούργιο χωριό. Καθώς όλα τα χωριά, τα σπίτια τους είναι 100 και 150 ετών, εμάς θα είναι σπίτια καινούργια, ενός και δύο ετών, το 90% από αυτά που θα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι το ξεκινάμε από την αρχή. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όση όρεξη και να υπάρχει, όση προσπάθεια και να κάνουμε, πάντα υπάρχουν εμπόδια και πολλά εμπόδια. Ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα τα αντιμετωπίζουμε. Εγώ σαν πρόεδρος του χωριού δεν έχω δυνάμεις πολλές, εκτός από εισηγητικό χαρακτήρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο έργο. Εμείς φροντίζουμε για μια καθημερινότητα, για τα σκουπίδια, για να υπάρχει καθαρή δρόμη με γραφτά και να κάνουμε 2 εισηγήσεις. Πιστεύω να προσπαθήσει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση, και η εκάστοτε κυβέρνηση, να βοηθήσει και να σταθεί δίπλα μας και να μας κάνει ξανά χωριό. Υπάρχουν νέες οικογένειες, υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχει μέλλον για το χωριό. Δεν το καταλείπουμε το χωριό. Το χωριό πάντα έσφιζε από ζωή. Μπορεί να μην ήταν και το κεφαλοχώρι της περιοχής μας, αλλά πάντα έχει κόσμο. Στα Βατερά αυτή τη στιγμή που είμαστε, έχει μεταφερθεί ο περισσότερος κόσμος λόγω του σεισμού. Αυτή τη στιγμή μένουμε περίπου στα 400 άτομα, ενώ πριν το σεισμό μέναμε περίπου 100 με 150. Το θετικό πιστεύω είναι ότι όταν μελλοντικά θα γίνει το χωριό της Βρύσας, θα είμαι σε 2 χωριά.
1: Το χωριό μας καταστράφηκε το 2017 στις 12 Ιουνίου και από τότε 9 χρόνια τώρα δεν αξιοθήκαμε να το κατοικήσουμε. Δεν έχει ένα καφενείο να πιεις έναν καφέ, δεν έχει εκκλησία που να λειτουργείτε μέσα. Και σηκωθήκαμε και κατεβήκαμε εδώ στα Πατέρα. Είναι εκτός λειτουργίας. 2 ναοί του χωριού είναι εκτός λειτουργίας εδώ και 9 χρόνια.
2: Οι ζημιές είναι μεγάλες.
1: Μεγάλες ζημιές είναι. Και η μεγάλη της ζωοδόχου πηγής είναι ιστορικό διατηρηταίο μνημείο του 1803. Κατασκευή με το υπαριθμόν ένα ξυλόγλυπτο τέπλο της νήσου Λέσβου σε λεπτότητα σκαλίσματος. Σε λεπτότητα, το τονίζω, γιατί μέσα στο νησί μας υπάρχουν πολλά αξιόλογα τέπλα. Αλλά αυτό έχει τεράστια αξία από τη λεπτότητά του και από τις παραστάσεις του. Περιμένουμε εδώ και 9 χρόνια να αποκατασταθούν τα σπίτια μας. Πολλά έχουν αποκατασταθεί, το δικό μου είναι κατεστραμμένο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ένα παραδοσιακό σπίτι. Έχουμε κατεβεί περισσότεροι, ας πούμε, κάτοικοι του χωριού, έχουν κατεβεί εδώ στα Βατερά. Είχαμε μια θερινή κατοικία, την οποία την κάναμε πλέον για μόνιμη κατοικία. 9 χρόνια και είδαμε μέχρι πότε θα μπορέσουμε να ξανά. Είναι πάντως άσχημη κατάσταση. Βίος αβίωτος. Στο πρόγραμμα είναι να αποκατασταθούν όλα τα σπίτια. Μέχρι που να αποκατασταθούν τα σπίτια θα πεθάνουμε μέσα.
2: Η βιβλιοθήκη λειτουργεί. Το παλιό κτίριο το οποίο είχε μέσα τα βιβλία δεν έχει πάθει κάποια ζημιά. Υπάρχει δανεισμός από πολύ κόσμο και από τα σχολεία. Τώρα τελευταία μας έγινε δωρεά ένα αρχοντικό στη Βρύσα, το οποίο προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε και να δέχεται δραστηριότητες.
3: Λοιπόν, ακούσατε τον παπά τι είπε. Μέχρι να αποκατασταθούν τα σπίτια θα πεθάνουμε εμείς. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Σάμο και το βλέπουμε καθημερινά. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μεταδίδουμε και μεταφέρουμε τη σκητάλη στον Νίκο τον Μιχαήλ της ενημέρωσης. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έρχεται.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ωρες γραφείου.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλας.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
14: Για Μότο και Μαρίν.
13: Στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 22730 62 153.
16: See you at Corner.
13: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

Τελικά, τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα? Τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα? Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Και ένα σκάνδαλο που πραγματικά ταρακουνάει και την κοινή γνώμη, και όλοι αναρωτιούνται πού θα πάει πλέον αυτή η κατάσταση. Η μάσα της μάσας, οι γαλάζιες ακρίδες, δεν ξέρω που θα τα βάλουν όλα αυτά που έχουν βουτήξει, αλλά πραγματικά η δυσοδεία έχει φτάσει σε επίπεδα ανυπέρβλητα. Κανένα κόμμα μετά την μεταπολίτευση δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.

0: Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Μαρτίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Ξέρετε, η σαπίλα των σκανδάλων στη χώρα μας, στην Ελλάδα, δεν είναι ατύχημα. Είναι σύστημα και αυτό έχει αποδειχθεί σε αυτά τα χρόνια της επταετούς διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου έχουμε χάσει τα πάντα. Και βέβαια δεν είναι θέμα εμείς αν κρίνουμε, κατακρίνουμε, σχολιάζουμε, δυσανασχετούμε, εκνευριζόμαστε κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αποκτήσει πλέον διαστάσεις, ευρωπαϊκές διαστάσεις και παγκόσμια διάσταση, να μας δείχνουν όλοι, να δείχνουν και να αναρωτιούνται πώς αυτή η χώρα του πολιτισμού, της τέχνης, της φιλοσοφίας, να έχει φτάσει σε αυτό το έσχατο σημείο. Και ξέρετε, δεν είναι μια δυσοσμία στο δημόσιο βίο της χώρας. Δεν είναι απλώς η δυσοσμία ενός ακόμα σκανδάλου που αποκαλύφθηκε, ενός ακόμα φακέλου που χάθηκε ή που ενός ειδή που τρυπήθηκε με το σύραπτικο ή μιας ακόμα υπόθεσης που μπήκε και αυτή στο αρχείο παρόλο τα στοιχεία τα οποία τη συνοδεύουν. Ή μιας ακόμα ευθύνης που εξαφανίστηκε μέσα στην ομίχλη των επιτροπών, των μπορισμάτων και των πολιτικών υπεχφυγών. Αυτό εδώ που συμβαίνει είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι η μυρωδιά της σαπίλας ενός συστήματος που έχει μάθει να επιβιώνει και όχι παρά την αδιαφάνεια, αλλά χάρη σε αυτήν. Στην Ελλάδα τα σκάνδαλα δεν σκάνε πια σαν κεραυνός. Έρχονται καθημερινά σαν δελτίο καιρού. Υποκλοπές, απευθείας αναθέσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ, λίστες, διαρροές προσωπικών δεδομένων, κρατικό χρήμα άπειρο, κρατικό χρήμα σε ημετέρους, θεσμοί που σένονται πίσω από τις πολιτικές σκοπιμότητες και εδώ που τα λέμε, κάθε υπόθεση μοιάζει διαφορετική, αλλά όλες έχουν τον ίδιο πυρήνα. Εξουσία χωρίς λογοδοσία, δημόσιο χρήμα χωρίς πραγματικό έλεγχο, ευθύνες χωρίς κανέναν υπεύθυνο. Για τις υποκλοπές μάλιστα υπάρχουν ακόμα ενεργές καταγραφές εξελίξεων και μέσα στο 2026, με αναφορές σε κοινοβουλευτικές και θεσμικές αντιδράσεις. Εδώ το πιο εξοργιστικό δεν είναι μόνο ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι ότι όλα έχουν σχεδόν κανονικοποιηθεί. Γιατί ο πολίτης ακούει σκάνδαλο και πλέον δεν πέφτει από τα σύννεφα. Γιατί δεν υπάρχουν σύννεφα. Τα έχουν ιδιωτικοποιήσει και αυτά. Ακούει για μίζες, αναθέσεις, παρακολουθήσεις, συγκάλυψη, χαμένες ευθύνες. Γιατί να σοκάρετε, σκέφτεται. Πάλι τα ίδια. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, είναι η μεγάλη ήττα μιας κοινωνίας, που όταν το σκάνδαλο πάβει να είναι εξαίρεση και γίνεται καθημερινή ρουτίνα. Και κάθε φορά παίζεται το ίδιο θέατρο. Πρώτα η άρνηση, μετά η υποβάθμιση, ύστερα η επίθεση σε όσους το αποκαλύπτουν, μετά το γνωστό αφήγημα να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, και στο τέλος, κάπου ανάμεσα σε μια εξεταστική επιτροπή, μια παραγραφή, ένα πόρισμα λάστιχο και μια επικοινωνιακή καταιγίδα και η υπόθεση ξεφουσκώνει. Όχι επειδή απαντήθηκαν τα ερωτήματα, αλλά επειδή το σύστημα ξέρει να κουράζει την κοινωνία μέχρι να αλλάξει και να έρθει ένα άλλο σκάνδαλο. Αυτό δεν είναι απλή πολιτική ανεπάρκεια. Είναι μηχανισμός αυτοπροστασίας, δηλαδή έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα εξουσίας, χρήματος, κομματικών μηχανισμών, φιλικών μέσων ενημέρωσης και θεσμικής αδράνειας που λειτουργεί σαν ένα πλυντήριο. Μπαίνει μέσα η βρωμιά, γυρίζει λίγο ο κάδος της επικαιρότητας, βγαίνει μια μισοκάθαρη αφήγηση και όποιος επιμένει να ρωτά βαφτίζεται και γραφικός ή λαϊκιστής ή τοξικός ή εχθρός της σταθερότητας. Μα ποια σταθερότητα, για ποια σταθερότητα μιλάμε? Η σταθερότητα της ασυδοσίας, η σταθερότητα της δική μας είναι μη τους πειράζετε, η σταθερότητα μιας χώρας όπου απλώς άνθρωπος πληρώνει πρόστιμα, φόρους, ρυθμίσεις, λογαριασμούς με ακρίβεια, ενώ οι ισχυροί παίζουν κρυφτό με την ευθύνη πίσω από τα νομικά παραθυράκια και τις πολιτικές πλάτες. Η διαφθορά στην Ελλάδα δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα. Είναι ένα δημοκρατικό τεράστιο θέμα. Τρώει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, διαλύει την πίστη του πολίτη και ότι ο νόμος ισχύει για όλους σκοτώνει τη διάθεση συμμετοχής. Όταν ο κόσμος πιστεύει ότι όλοι οι ίδιοι είναι, δεν γεννιέται μια απλώς απογοήτευση, γεννιέται μια παρέτηση και η παρέτηση είναι το καλύτερο λίπασμα για τη σαπίλα την οποία αναδύεται από αυτή τη χώρα. Το χειρότερο είναι πως οι πρωταγωνιστές αυτής της παρακμής εμφανίζονται συχνά και ως τιμητές της νομιμότητας. Μιλούν για θεσμούς εκείνοι που τους στραγγαλίζουν, μιλούν για διαφάνεια εκείνοι που φοβούνται το φως σαν κατσαρίδες στην κουζίνα, μιλούν για ευθύνη εκείνοι που την πετούν από γραφείο σε γραφείο μέχρι να χαθεί το πρωτόκολλο. Όμως μια χώρα δεν μπορεί να ζει συνέχεια με το «δεν ήξερα», «δεν είδα», «δεν άκουσα», το «δεν προκύπτει». Δεν γίνεται για κάθε σκάνδαλο να υπάρχει μια πολιτική ευθύνη χωρίς πολιτικά υπεύθυνους ή έστω μια ποινική διερεύνηση χωρίς πραγματική κάθαρση και δημόσια οργή χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή το ερώτημα δεν είναι ποιο σκάνδαλο έγινε. Το ερώτημα είναι ποιο κομμάτι του κράτους έχει μείνει όρθιο. Η σαπίλα δεν φεύγει με φολόγια. Θέλει ανεξάρτητους ελέγχους, θέλει πραγματική προστασία μαρτύρων και δημοσιογράφων, γιατί η κυβέρνηση, να σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δεν πέρασε την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δημοσιογράφων για να τους έχει συνέχεια και να τους τρέχει στα δικαστήρια και να τους εκφοβίζει και να τους εκβιάζει. Δεν υπάρχει ακόμα η διαφάνεια σε αυτές τις αναθέσεις και επίσης δεν υπάρχει η πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια δεδομένα, δηλαδή η λογοδοσία χωρίς κομματική ασπίδα και δικαιοσύνη που δεν θα κινείται με ταχύτητα χελώνας και πάει λέγοντας. Θέλει κυρίως η κοινωνία μία κάθαρση και η κοινωνία δεν πρέπει να συνηθίζει σε αυτή την πόχα της απείλας. Και πραγματικά πρέπει να πω ότι αυτό φοβούνται περισσότερο. Όχι την απλώς αποκάλυψη ή την επιμονή ή τη μνήμη. Τον πολίτη που δεν ξεχνά στο επόμενο δελτίο ειδήσεων. Τον άνθρωπο που δεν αγοράζει το παραμύθι πως όλα είναι μια σκευωρία ή μια παρεξήγηση ή ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από άλλη παράσταση κάθαρσης. Έχει ανάγκη από μια πραγματική κάθαρση. Όχι με φωνές μόνο, αλλά με στοιχεία, με έλεγχο, με δικαιοσύνη και πολιτικό κόστος. Γιατί όσο η σαπίλα μένει ατιμόρυτη, δεν θα μείνει στάσιμη. Απλώνεται και στο τέλος δεν θα σαπίσουν μόνο οι κυβερνήσεις και τα κόμματα. Θα σαπίσει η ίδια η δημοκρατική συνείδηση αυτής της χώρας. Και τότε δεν θα φταίνε μόνο αυτοί που έκλεψαν ή συγκάλυψαν ή σιώπησαν. Θα φταίει και η δική μας ανοχή, γιατί η σαπίλα θέλει δύο πράγματα για να βασιλέψει. Σκοτάδι από πάνω και σιωπή από κάτω. Για να έχουμε και την εικόνα, γιατί κάθε μέρα υπάρχει και ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο που πραγματικά κυκλοφοράει σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Δημοκρατία. Ακουμπάμε τώρα και τη Σάμο. Έτσι. Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία σήμερα. Μίζες σε κουτιά με γλυκά. Μέχρι 30.000 ευρώ, λέει η ταρίφα. Πώς στήθηκε, λέει η εφημερίδα, το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και ένας άλλος εκλεκτός του Μαξίμου, μπλεγμένος, όπου στη δικογραφία λέει «Η Δημοκρατία», η εφημερίδα, αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας μετανάστευσης μέχρι τον περασμένο Δεκέμβρη. Και η εφημερίδα λέει «Γιατί έφυγε νύχτα, λόγω σύλληψης συγγενούς του, ακόμα ένας γενικός γραμματέας με υπεραρμοδιότητες, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πρόεδρος τριών γνωμοδοτικών οργάνων και μόνο αυτός έκανε εισηγήσεις στον Υπουργό για τα σοβαρά θέματα». Μάλιστα. Να πάμε και σε άλλη εφημερίδα. Πάμε και στο Μακελιό. Θηριώδης, λέει, η γαλάζια μαφία στις πολεοδομίες εμπλέκουν και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. «Δώσε τα αγγλικά στο δικαστή να σε βγάλει λάδι», είναι το πρωτοσέλιδο, και ενδιάμεση δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ για να σώσουν το σπίτι του πρώην Γενικού Γραμματέα Μετανάστευσης Πολιτικής Μάνου Λογοθέτη, που ο ίδιος αρνείται τα πάντα αναφερόμενος στη δικογραφία. Πρέπει να πω ότι αυτή η δικογραφία έχει 3.500 σελίδες και μέσα αναφέρεται το άρμα του κυρίου Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος, από ό,τι λέει και η εφημερίδα, είναι υπεύθυνος ΜΚΟ, πήρε 20.000 ευρώ και με τη βοήθεια γνωστής δημοσιογράφου πλησίασαν δικαστή για να τον δωροδοκίσουν. Ο ίδιος, λέει πάντως, η εφημερίδα αρνείται τα πάντα. Πάμε καλά έτσι. Πάμε καλά. Δεν ξέρω τι λέτε. Δεν ξέρω πόσο σκέφτεστε. Αλλά, ρε νεοδημοκράτες, εσείς που ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία, και κοιτάτε λίγο τα χέρια σας. Λερώνονται όταν ψηφίζετε αυτό το κόμμα. Μάλλον είναι λερωμένα. Και κοιτάξτε και τις τσέπες σας. Εσείς οι αγνοί, λέω, εσείς οι οποίοι δεν είστε μέσα στα κολπάκια, είναι γεμάτες σαν κι αυτούς, ε? Ή ψάχνετε κι εσείς το σένς για να ψωνίσετε από το σούπερ μάρκετ? Για να ξέρουμε, γιατί αυτοί οι ίδιοι τους οποίους ψηφίσατε, τους οποίους σας υποσχέθηκαν σταθερότητα, ασφάλεια, κοινωνική πρόνοια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες αρλούμπες ακούσαμε, σας εξαπάντησαν. Και αυτό φαίνεται μπροστά σας. Το βλέπετε. Το βλέπετε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα κάνετε. Είμαι σίγουρος βέβαια, από ό,τι μου λέτε πολύ, δεν πρόκειται ξανά. Αλλά όταν έρθει η στιγμή της κάλπης, εντάξει, τα πράγματα το έχω, γιατί τα έχω ξανακούσει. Δεν είμαι τώρα, είμαι χρόνια στο κουρμπέτι της δημοσιογραφίας, τα έχω ξανακούσει αυτά, αλλά την επόμενη στιγμή... Τέλος πάντων, πάντως η τωρινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες καταστάσεις. Δηλαδή, ναι μεν τρώγανε, μασουλούσανε και τα λοιπά όλα τα κόμματα, γι' αυτό μας βάλαν και στα μνημόνια και εμείς πληρώνουμε για αυτούς που τα φάγανε. Και ο Παγκαλός ο Μακαρίτης είχε πει ότι μαζί τα φάγαμε, τότε με τις κλαδικές εννοούσε και τα λοιπά. Αλλά και οι άλλοι είχαν τις δικές τους αντίστοιχες οργανώσεις για να μασουλάνε το χρήμα, τα είχαμε δει και εδώ στη Σάμο, ε! Τι καλά πήγαιναν τα πράγματα. Βέβαια, όταν κλέβεις αμόρα κορβανά και συνέχεια δανείζεσαι σαν χώρα, κάποια στιγμή φτάνεις στο απροχώρητο και σου λένε οι δανειστές, όπαρε μάγκες, τι το κάναμε με σας εκεί πέρα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, μασουλήσατε και σου βάζει και τώρα σου βάλε και τα χαράτσια από πάνω και τελειώνει η κατάσταση. Και πληρώνουμε όλοι εμείς, το μάρμαρο αυτών των κλεφταράδων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να πάμε στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το ανέδειξε ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε για την αναφορά αυτή το σκάνδαλο της πολεοδομίας, που είναι, αναφέρεται μάλλον το όνομά και του κυρίου Μάνου Λογοθέτη. Νομίζω ο κύριος Λογοθέτης είναι στη Σάμο. Αν θέλει, ας σας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει και πέντε πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, να μας ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Γιατί μέχρι στιγμής, εντάξει, δεν ξέρω που φτάνει η κατάσταση, πάντως η υπόθεση προχωράει. Να ξέρουμε κι εμείς εδώ τι γίνεται, γιατί σε λίγους μήνες θα ζητήσει και την ψήφο του σαμιώτικου λαού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Λογοθέτη, ο οποίος ήταν πρόθυμος και απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις, και θα σας μεταφέρω αυτούσια αυτά που μου απάντησε για το ρεπορτάζ που δείξαμε προλίγου. Μας είπε ότι για το επίμαχο ακίνητο για το οποίο αναφερθήκαμε στο ρεπορτάζ πρόκειται για ακίνητο της γυναίκας μου και της αδερφής της, το οποίο είναι το πατρικό της. Οι δύο αδελφές αποφάσισαν να το γκρεμίσουν και να χτίσουν. Από εκεί και πέρα προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση δανείου. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία γνώση για το τι συμβαίνει στο ακίνητο, ούτε και έχω εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν την έκδοση οποιασδήποτε άδεια. Σας επισημαίνω πως δεν έχω πάρει ποτέ κανένα τηλέφωνο για το εν λόγω ακίνητο, καθότι ήμουν και αντίθετος με την οικοδόμησή του, θεωρώντας καλύτερη λύση την πώληση αυτού και την μη εμπλοκή με διαδικασίες που δεν γνωρίζουμε. Καθαρός ουρανός σας παπέ, δεν φοβάται.
2: Άρα, λοιπόν,
1: ο κύριος Λογοθέτης.
2: Άρα τα δείχνει στη σύζυγο και στην αδερφή της. Βέβαια τώρα εδώ πέρα θα πρέπει να εξηγηθούν και να δούμε πάλι το καρέ και με αυτό να κλείσουμε με τον. Μηχανικό που πάει τα γλυκά, εδώ ο μηχανικός.
0: Τα γλυκά τα οποία είχαν πάντα χρήματα μέσα, έτσι δεν ήταν γλυκά, είχαν δεσμηδούλες εκεί πέρα με χρήματα τα οποία λαδωνόνταν εκεί οι πάντες προκειμένου να εξυπηρετηθούν διαπλαγίου τρόπου. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο.
3: Στη διαρκή 20 λεπτά, ο μηχανικός αποχωρεί αλλά αφήνει τη σακούλα με το κουτί στο τραπέζι. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, η Γενική Γραμματέα επεξεργάζεται τη σακούλα ενώ οι κινήσεις της παρέπεμπαν σε καταμέτρηση χρημάτων. Στη συνέχεια μπαίνει στην καφετέρια και η κατηγορούμενη προϊσταμένη της πολεοδομίας Αμαρουσίου. Η Γενική Γραμματέα της δίνει την πλαστική σακούλα με το κουτί. Λίγο μετά, η προϊσταμένη της πολεοδομίας Αμαρουσίου αποχωρεί μαζί με το κουτί και τη σακούλα. Μετά τα μέλη του κυκλώματος φρόντισαν να τακτοποιήσουν ξανά το ακίνητο του κυρίου Λογοθέτη. Κάτοικος της περιοχής κατέθεσε καταγγελία κατά της παράτυπης άδειας που είχε εκδοθεί για την κατεδάφιση του ακινήτου. Τα μέλη του κυκλώματος λοιπόν φρόντισαν να την αρχιοθετήσουν. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Ελλάς προς τις αγγελικές αρχές, για την τακτοποίηση αυτή η κατηγορούμενη Γενική Γραμματέας φέρεται να έλαβε 3.000 ευρώ από τον εμπλεκόμενο μηχανικό. Την έρευνα της Ελλάς δεν προέκυψε επικοινωνία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στις συνομιλίες όμως που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς, τα μέλη του κυκλώματος αναφέρουν ότι ήταν ο Δήμαρχος Γαλατσίου αυτός που ζήτησε από την Γενική Γραμματέα να βοηθήσει με το ακίνητο του κυρίου Λογοθέτη.
1: Μία περίπτωση είναι του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Μετανάστευσης νομίζω. Μου το έδωσε ο Δήμαρχος, ο δικός μου αυτό.
4: Ναι.
1: Και 3.
4: Δεν μου θυμίζει κάτι.
1: Αυτό θέλει από ό,τι κατάλαβα, το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν τα ξέρω, Δήμαρχος. Θέλει αυτό από ότι.
4: Δεν έχεις αριθμό.
1: Δεν έχω αριθμό, δεν του έδωσε αριθμό. Αν δεν το βρεις, αν δεν μπορείς να το βρεις με διεύθυνση, θα του πω να πάρει τον υπουργό. Τον ποιος είναι αυτός τέλος πάντων. Να μας δώσει τον υπουργό τον αριθμό για να.
0: Αυτά λοιπόν τα όμορφα έτσι. Τώρα τι να πει κανείς. Τι σχόλιο να κάνεις εδώ, ό,τι και να πεις, τα σκάνδαλα επί σκανδάλων, σκανδαλάρες, σκανδαλάκια, ένας οχετός πραγματικά από μια διακυβέρνηση των αρίστων, όπως αυτό αποκαλέστηκε διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Τέτοια αριστεία μακριά, να μας λείπει, να μην ξαναφάνει ποτέ, ειλικρινά το λέω. Πραγματικά, δεν είναι μόνο οι μάσες που έχουν ρημάξει τα πάντα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με τις αποφάσεις, τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα, έχουμε φτάσει σε μια ακρίβεια που έχει ξεπεράσει κάθε όριο, τα καρτέλ καλά δουλεύουν, έχουμε δει το τι ακριβώς γίνεται, ποιοι εμπλέκονται μέσα, συγγενείς, κόρες, τι όμορφα πράγματα, για να μασουλάνε αυτοί τα χρήματα δικά μας και να σου πουλάνε αφηγήματα με λέξεις οι οποίες καμία από αυτές που λένε δεν ανταποκρίνεται σε καμία, μα σε καμία πραγματικότητα. Χθες και προχθές αναφέρθηκα για την αύξηση που έδωσε ο Μητσοτάκης μητροπολίτες, παραμητροπολίτες, έτσι εκεί στους επικεφαλείς της εκκλησίας. Έκανα το σχολείο μου, την τοποθέτησή μου και τα λοιπά. Και μάλιστα, όπως έχω αναφερθεί και για τη δικαιοσύνη, ότι όλοι οι δικαστές δεν είναι διεφθαρμένοι έτσι άνθρωποι. Δεν έχουν, θέλουν να κάνουν και έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν, η πλειονότητά τους κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους. Το ίδιο συμβαίνει και στο εκκλησιαστικό σχήμα. Το είπα και χθες, ότι υπάρχουν άνθρωποι ταπεινοί, οι οποίοι είναι μέσα στα πλαίσια. Αυτό που ορίζει η χριστιανοσύνη και έχουν τάξει τον αυτό τους στο Θεό και κάνουν άριστα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Ένας εξ αυτών είναι ο πατήρ Σαμουήλ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτός ο ιερωμένος. Έτσι, είναι μέσα από το σχήμα της εκκλησίας, αλλά δεν έχει μεγάλο βαθμό για να του διπλασιάσουν το μισθό. Τι λέτε εσείς? Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Αύξηση έως και 95% στις αποδοχές Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπου. Να φτάσουν σχεδόν 5.000 μηνιαίως. Και ταυτόχρονα βλέπω τον απλό οικογενειάρχη που κάνει δύο δουλειές. Που παλεύει για τα παιδιά του και δεν τα βγάζει πέρα με 900.000 ευρώ μηνιαίως. Που δεν έχει χρήματα να πληρώσει τους λογαριασμούς. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό. Είμαι κι εγώ ιερέας, έγκαμος, πολύτεκνος. Και ξέρω τι. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό. Είμαι κι εγώ ιερέας, έγκαμος, πολύτεκνος. Και ξέρω.

0: για να κατεδαφίσω την Εκκλησία. Την αγαπώ, τη ζω, αλλά η αγάπη λέει και την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Όταν ο λαός πεινάει, η Εκκλησία δεν παίρνει από τους πιστούς. Πρέπει να δίνει στους πιστούς. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο. Δεν έχουν να πληρώσουν ρεύμα. Δεν έχουν θέρμανση για το χειμώνα. Οι αρχιερείς όμως δεν έχουν παιδιά. Δεν έχουν οικογένεια. Δεν έχουν ενίκεια. Δεν έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς. Μήπως τα χρήματα θα έπρεπε να δοθούν σε αυτούς που θα τα έδινε και ο Χριστός. Στο φτωχό, στον πεινασμένο, στον απελπισμένο. Γιατί αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Πάντα αυτή ήταν. Και αν ξεχάσετε αυτό, δεν είστε πια Εκκλησία. Είστε απλώς ένας ακόμα κρατικός φορέας. Και αμέσως καταργείτε ποιο. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.
1: Αυτά μας είπε ο πατέρας Σαμουήλ. Και μάλιστα πολύ πραγματικά και σωστά τα όσα έτσι ακούστηκαν. Γιατί αυτό το οποίο έγινε, γιατί ο Κούλης παίζει τα προεκλογικά του παιχνίδια. Όχι ότι τους, μην νομίζετε ότι τους λυπήθηκε που παίρνανε 2.400 το μήνα ή 2.700 το μήνα. Όχι, όχι. Θέλει να κάνει την εκλογομαγειρία του εκεί, έτσι. Και σου λέει να δώσουμε σε αυτούς να πέσει η γραμμή για να ψηφίσουν ξανά αυτό το πράγμα που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάω υποτιμητικά, ναι. Διότι πραγματικά έχω κουραστεί, σας το λέω ειλικρινά, δεν ξέρω εσείς, να ακούω κάθε μέρα για σκάνδαλα, σκανδαλάρες, εγκληματικές οργανώσεις, συνδέσεις με μαφία και ένα σωρό πράγματα τα οποία τι να παριθμίσει κανείς. Τι να παριθμίσει, όχι, ρωτάω, τι να παριθμίσει. Και προκαλώ, στα ίσια προκαλώ, έναν δημοκράτη να βγει να μου πει, να πάρει τηλέφωνο και να πει, ξέρεις κάτι, κάναμε αυτό το καλό για την κοινωνία, κάναμε εκείνο για τη χώρα, κάναμε ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, θέλω έναν, γιατί ξέρω ότι ακούτε κύριε εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας και μην παραμένετε στο θέμα του dealer, έτσι, γιατί δεν βλέπω να ανακοινώνεται εκτός από κάτι έτσι διάφορες καταστασούλες εκεί πέρα μεταξύ σας ή για τις εκλογές σας και τα λοιπά, ότι θα κάνετε, θα δείξετε και τα λοιπά. Την κοινωνία τη βλέπετε ή δίπλα σας? Την αισθάνεστε? Μιλάτε? Προς τι λοιπόν υπάρχουν αυτές οι οργανώσεις ΔΕΠ, νομαρχιακές δηλαδή, της Δημοκρατίας, ΔΥΜΤΟ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα υπάρχουν. Μπορείτε κάποιος να βγει? Είχα προκαλέσει στο παρελθόν, ήθελα να κάνω και ηχογραφημένες συνεντεύξεις για να κάνουμε κοπτοραπτική. Όχι, εδώ πέρα δεν κάνουμε κοπτοραπτική, στα ίσια. Βγαίνουμε, ρωτάμε και απαντάνε ή μας λένε και το αφήγημά τους. Έτσι, να το υποστηρίξουν βέβαια με επιχειρήματα, όχι να λένε, γιατί κατά καιρούς είχα βγάλει κάποιους και άρχισαν να μας λένε, να λένε, χωρίς να δέχουν, λες, γιατί τους δώσαμε το μικρόφωνο να κάνουν μια ώρα εκπομπή εκείνη και εμείς να καθόμαστε, να τους κοιτάμε και να βαράμε και μπαλαμάκια ενίοτε όταν λένε καμιά φοβερή ατάκα. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
2: Radio Samos FM στους 102.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. την

0: Αττική. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου στέλνει ο Χρήστος και λέει: τρίβουν τα χέρια τους οι συνυποψήφοι εδώ στη Σάμο που θα κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία, μια και από ό,τι φαίνεται θα τεθεί εκτός ο κύριος λογοθέτης. Δεν ξέρω, αγαπητέ φίλε, αν θα τεθεί εκτός, αν το βγάλω Μητσοτάκης εκτός, γιατί η υπόθεση, πρέπει να πω, είναι σε εξέλιξη αυτή, έτσι. Ο Δημήτρης μου στέλνει και λέει: ο ιερέας που μιλάει είναι άμιστος, είναι ορθόδοξος. Οι ιερείς, οι πραγματικοί που είναι παντρεμένοι και έχουν οικογένειες, έχουν τις δουλειές τους και ζουν με τα δικά τους χέρια. Μισθωτός ποιμήν ουκ έσθη ποιμήν. Μου λέει ο Δημήτρης, το αναφέρεται λέει και στο Ευαγγέλιο.

0: Τι να σταθώ, Δημήτρη, σε αυτό το θέμα και άλλο δεν έχω πει αρκετά, νομίζω. Και είναι πρόκληση τα όσα συμβαίνουν, και πρόκληση δεν είναι μόνο η μισθή. Είναι το χρυσάφι αυτό που βλέπεις. Και πραγματικά μπορεί να πει κανείς και να αναρωτηθεί τι σχέση έχουν αυτοί με τον Ιησού Χριστό, τέλος πάντων. Έτσι, τι σχέση μπορεί να έχουν. Έχουν. Δεν θέλω πολύ να μπαίνω σε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν πολύ, και κάπου εκεί χάνεται και η μπάλα μεταξύ εκκλησίας και χριστιανοσύνης. Λοιπόν, έτσι να συνεχίσουμε να πάμε, γιατί έχουμε κι άλλα εδώ πέρα. Βγαίνει τώρα ο Στουρνάρας ξανά. Δεν ξέρω το παιχνίδι αυτό το οποίο παίζεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης δηλαδή, να κάνω τη χάρη στους φίλους που με παίρνουν τηλέφωνο συνέχεια, και σήμερα με πήραν τηλέφωνο και λέει να μην λες το κόμμα Νέα Δημοκρατία, να λες το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει. Αλλά έχει όμως το Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Έβγαλε τον Μπρισσό εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έβαλε στο έβλημα εκεί πέρα, στο λογότυπο το οποίο έχουν. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, ένα από τα επιχειρήματα, και ακόμη μέχρι πριν από κάποιους μήνες, έλεγε ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Έτσι. Σας είχα βάλει ένα προηγούμενο ηχητικό με τον... ποιος ήταν ο Καμένος, ποιος ήταν αυτός πρωθυπουργός, ο δικαστικός που είχαν βάλει όλοι μαζί εκεί πέρα για την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, δηλαδή η κυβέρνηση εθνικής φούντας ήταν κανονικά, αλλά τέλος πάντων, ο οποίος και αυτός είχε πει τότε ότι ναι, πρέπει να μπει και το τρίτο μνημόνιο πριν καν βγει ο Τσίπρας, έτσι, πάρει το 15 τις εκλογές. Όχι, ξέρετε, δεν δικαιολογώ τον Τσίπρα, βάζω τα πράγματα στη θέση τους για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, γιατί η παραπληροφόρηση έχει πολύ, δηλαδή σε αυτή τη χώρα έχει δουλεύει πάρα πολύ. Ο Τσίπρας δεν έκλεισε τις τράπεζες, και αυτό ούτε και για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν προφασισμένο από πριν, βέβαια, όμως εδώ υπάρχει το εξής. Μια και έλεγε ο κύριος Τσίπρας πρώτη φορά αριστερά, τι αριστερά δηλαδή δεν καταλάβαμε, αλλά αριστερά δεν ήταν που δεν είχε με τίποτα, κεντροδεξιό κόμμα ήταν, στην πραγματικότητα κεντροδεξιότατο κόμμα, είναι ότι έφερε ένα σωρό πράγματα, δηλαδή και το τρίτο μνημόνιο, και ας έβαλα εχθές αυτή την στοιχομηθεία μεταξύ του κυρίου Παφίλη από το ΚΚΕ που τους έλεγε θα φέρετε και άλλο μνημόνιο και τα λοιπά, και ο Τσίπρας του απάντησε ειρωνικά και λέει αυτό θα θέλατε εσείς, αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να φέρει τρίτο μνημόνιο, αλλά το έφερε. Έχουμε και το, να τα βάζουμε έτσι στις θέσεις τους, έχουμε για τις τράπεζες, όπου εδώ έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, έτσι, αυτόν τον Στουρνάρα, Στούρνος είναι, γιατί βλέπουμε πως πάει η οικονομία και οι ατάκες που πετάει, να μας λέει ότι οι Φιλανδοί, ας πούμε, ότι είμαστε σαν τους Φιλανδούς, είμαστε πλούσιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, δηλαδή κάτι αφηγήματα εξωπραγματικά, που αναρωτιέσαι αν αυτός ο άνθρωπος είναι οικονομολόγος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Τον έχουμε όμως εδώ πέρα να ακούσουμε το τι μας λέει όσον αφορά για τις τράπεζες.
1: Η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
0: Να αφαιρούσαν τις άδειες από τις τράπεζες. Εντάξει. Δεν ξέρω αυτή η χώρα τι κατάρα τις έχουν ρίξει. Με όλους αυτούς που έχουμε πάνω. Με αυτό το πολιτικό σκηνικό. Το καλό, το όμορφο πολιτικό σκηνικό που έχουμε. Προφανώς είναι ένα σκηνικό το οποίο μπορεί κανείς ελεύθερα να γελάσει. Να γελάσει, ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι εμείς την πληρώνουμε όλη αυτή την κατάσταση. Όλες αυτές τις πολιτικές επιλογές με αυτές τις φανφάρες τις οποίες έχουν ξεστομίσει κατά καιρούς και τις εφαρμόζουν κιόλας, την πληρώνουμε όλοι εμείς. Το θέμα εδώ είναι. Λοιπόν, Πάμε στα άλλο τώρα, γιατί έχουν αρχίσει τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, έχουν ξεκινήσει, βέβαια, είναι, όχι πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποδομούν πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι διαπιστώνω. Έχουν αποδομήσει την Μαρία Καριστιανού στο μέγιστο βαθμό, μέχρι οι φωτογραφίες της πριν το χάσει την κόρη της, που ήταν στην παραλία με μαγιό μπικίνι δημοσιεύουν. Εντάξει, λες και δεν έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να πάει να κάνει στη τζάμπα θάλασσα του Άδωνη Γεωργιάδη μια βουτιά, έτσι όπως μας λέει. Και κάτι τέτοιες αηδίες. Και τώρα αρχίζει να νιώθει και ο Σαμαράς την δολοφονία χαρακτήρα. Δηλαδή επιτίθονται τα τρόλ τώρα και της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη και στον Αντώνη Σαμαρά. Και βγαίνει βέβαια ο Νίκος Τσούτσιας, έτσι λέγεται, Νίκος Τσούτσιας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος Σαμαρά, και βέβαια ξεκινάει από το άλλο τρόλ, εκείνο του Δρυμιώτη, το θυμόσαστε το Δρυμιώτη, βγαίνει κάθε τόσο στα παράθυρα, δεν ξέρω γιατί τον φωνάζουν αυτόν. Έτσι, ο οποίος υπερασπίζεται πάντα το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε πει και το καταπληκτικό για τους κλέφτες, δηλαδή εραστέχνες κλέφτες, επαγγελματίες κλέφτες, σε μεταφορά είναι οι εραστέχνες κλέφτες ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, οι επαγγελματίες κλέφτες ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Και έλεγε ότι δεν κινδυνεύεις από τον επαγγελματία κλέφτη, κινδυνεύεις από τον εραστέχνη, ο οποίος είναι άπειρος και μπορεί να σε σκοτώσει. Είχε πει εκείνη την υπέροχη ατάκα αυτός ο γκουρού των δημοσκοπήσεων, που το φωνάζουν ακόμη τα κανάλια, για να περνάει την, δεν ξέρω κι εγώ, σαν τι, τη γνώμη του, την άποψή του, την, όλη αυτή. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος μιλάει για τον Δρυμιώτη. Πάμε.
2: Πριν από μία ώρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, το αναφέρω για να είμαι εντάξει,
3: ναι, ναι,
2: εμφανίστηκε ένας κύριος ο οποίος αυτοαποκαλείται γκουρού των δημοσκοπήσεων, ο οποίος κάθε φορά που έχουμε εκλογές βγαίνει, βάζει ένα στίχημα. Μια Δημοκρατία θα είναι λύση του 35, είχε πει περασμένο, βάζει στίχημα, είχε πάρει 28.
3: Δεν είναι χρόνο για να απαντήσει, αλλά πείτε.
2: Ναι, και μετά την επόμενη μέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί το βγάζουν για να εξηγήσει ως γκουρού το γιατί δεν έγινε αυτό που είχε προβλέψει και είχε βάλει στίχημα. Αυτός λοιπόν ο κύριος πριν από μία ώρα αποκάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά βλάκα.
4: Ορίστε.
3: Ναι, απλώς δεν είναι παρόν.
2: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι παρόν, είναι δημόσιος λόγος, ναι, σε τηλεοπτικό σταθμό.
3: Όχι, για να απαντήσει.
2: Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να απαντήσει. Ναι. Σε συνέντευξη δε προχθές στην κυρία Τσέκου, σε ένα μπλοκ που έχει η κυρία Μάρδα Τσέκου, χαρακτήρισε τον κύριο Σαμαρά εκφύσεως κακό.
3: Ξέρετε ποιο έχει σημασία, εάν εσύ καταλαβαίνετε το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα σχέδιο αποδόμηση Σαμαρά.
2: Ο κύριο Σαμαράς. Ο κύριο Σαμαράς.
3: Και από ποιον.
2: Όπως και ο Κώστας Καραμαλής στην τελευταία του ομιλία. Ο κύριο Σαμαράς σε πολλές ομιλίες έχει προειδοποιήσει ότι είναι λάθος αυτή η στρατηγική. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων, χειδαιοτήτων, προσωπικών.
3: Υπάρχει σχέδιο.
2: Βεβαίως και υπάρχει, προφανέστατα υπάρχει.
3: Αποδόμησης.
0: Ρωτάει τώρα δημοσιογράφος αν υπάρχει σχέδιο. Του λέει ο άλλος αυτά. Έτσι. Και ο δημοσιογράφος ρωτάει. Εν τω μεταξύ λέει και το καταπληκτικό. Δεν λέει παρόν για να απαντήσει. Μα συγγνώμη. Όταν κάποιος μιλάει δημόσια, δεν χρειάζεται να είναι παρόν στον αντίλογο. Αν θέλει, μπορεί να πάρει και να βγει και να διευκρινίσει αυτά τα οποία λέει. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή, να φωνάξεις και τον άλλον, έλα εδώ και εσύ να πεις αυτά, να υποστηρίξεις αυτά που είπες. Εφού τα είπε δημόσια. Και τα είπε και ξεκάθαρα. Εντάξει, είπαμε, ζούμε σε μια έτσι παράνοια όσον αφορά και στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Να πάμε και σε Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μίλησε χθες στη Βουλή, μίλησε εδώ, έγινε μεγάλο η μεγάλη ομιλία του, εγώ διαλέγω ένα απόσπασμα που αναφέρεται για τα σύνορα, ανοιχτά κλειστά σύνορα, για μετανάστες, αλλά και για το ντρόν, εκείνο το ντρόν που το βρήκαμε στα διεθνή ύδατα, αλλά εκ του θαύματος ήταν πάνω στα βράχια της Λευκάδας. Πάμε.
5: Δίκαιη αλλά αυστηρή φύλαξη συνόρων, λέει ότι εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και πανηγυρίζει για το σύμφωνο. αποτελεσματική φύλαξη συνόρων με σεβασμό στα δικαιώματα διακηρύσει το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το σύμφωνο. Ασφάλεια των συνόρων με ανθρωπιστική υποδοχή υπόσχεται ο Τσίπρας που η κυβέρνησή του διαπραγματεύτηκε το σύμφωνο. Διαφύλαξη των συνόρων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου προτείνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Προστασία από τους λαθρομετανάστες και τους παράνομους της Βουλής ζητούν ο Βελόπουλος και η Καριστιανού. Κανένας τους όμως, συντασσόμενοι με τη γραμμή της κυβέρνησης, δεν βγάζει άχνα για τα ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στις ελληνικές θάλασσες, στη Λευκάδα, να στοχεύει για να ανατινάξει ρώσικο πολεμικό πλοίο, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρώσικου σκιώδους στόλου, όπως αποκάλυψε ο ριζοσπάστης το περασμένο Σαββατοκύριακο, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον πόλεμο στις θάλασσές μας, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Και η απάντηση Μαρινάκη, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και εσείς επίσης.
0: Μάλιστα, αυτά τους είπε, τους τρόλαρε κανονικά μέσα στη Βουλή ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Καλά τους κάνει, γιατί, ξέρετε, άλλα ψηφίζουν, άλλα κάνουν και άλλα μετά γυρίζουν εδώ και τα λένε στον κόσμο. Για να... Τέλος πάντων, έχουμε συνηθίσει αυτές. Δεν ξέρω, θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το συνοθήλευμα εκεί μέσα, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Γιατί θα έχουμε εκλογές. Η χώρα είναι σε επικίνδυνο σημείο, σε επικίνδυνη καμπή. Να μην πω ότι μας έχει πάρει από κάτω ή κάτι φορά. Αλλά ακούμε πάρα πολλά. Να ακούσουμε και τον Νίκο Παπαδρέου. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που τον είχα δύο φορές εδώ στο Ράδιο Σάμος, τηλεφωνικά. Τότε που ήταν για τις ευρωεκλογές, βγήκε βέβαια, έγινε ευρωβουλευτής, αλίμονο από τζάκι είναι, να μην έβγαινε. Λοιπόν, ο οποίος τότε του έκανα δύο φορές την ερώτηση και στη μία εκπομπή και στην άλλη, στις δύο συνεντεύξεις, για τον αφοπλισμό των νησιών και αν πρέπει αυτό να γίνεται και τι γίνεται. Και εκείνος είπε με στόμφο ότι δεν ξέρει τέτοιο πράγμα και δεν πιστεύει να γίνεται. Ο Νίκος Παπαδρέου του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Ακούστε τον και εδώ λοιπόν που μιλάει για την μετά την πρώτη, λέει, Κυριακή, εννοεί των εκλογών, τι μπορεί να γίνει και για τις συνεργασίες. Να έχουμε εικόνα, να ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι μας ετοιμάζουν εκεί πάνω, να ξέρουμε και τι θα ψηφίσουμε.
4: Για μένα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες, την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι... Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε να ξαναστήσουμε.
6: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το ΠΑΣΟΚ να οχυρωθεί από τη θέση
4: μετά
6: στη γωνία.
4: Την πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ.
6: Για όλα.
4: Στο ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
6: Για όλα, ανοιχτό.
7: Δημοκρατικά. Έχετε βγάλει στο συνέδριο μία απόφαση.
4: Πριν τις εκλογές.
0: Μάλιστα, έχουν βγάλει μία απόφαση. Εντάξει, αλλά. Όπως το είπε ο Νίκος Παπαδρέου, είπε και μόνος του ότι έχει και ανοιχτό μυαλό ο ίδιος. Πόσες φορές έχει μιλήσει μες στη Βουλή αυτό, μες στην Ευρωβουλή. Έχει μιλήσει ή είναι τουρίστας όπως και κάτι άλλο εκεί πέρα στην Ευρωβουλή. Και έτσι πάνε το 30.000 και δεν τρέχει και τίποτα. Για να ξέρουμε δηλαδή. Έχει μιλήσει. Δεν έχει πέσει καν στην αντίληψή μου, για να είμαι ειλικρινής. Να έχει πάρει θέση, μόνο όταν ψηφίζουν, ψηφίζει και αυτός εκεί όλοι μαζί. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω που έχουμε μπλέξει σαν χώρα, αλλά... Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε εδώ. Πάμε και σε λίγο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπου βλέπω ότι... τους φιλοξενούν στο φουλ. Τους έχουν εκεί. Και μάλιστα εδώ θα ακούσουμε την κυρία Αντωνοπούλου από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μαζί με την Σοφία Βούλτεψη. Η Βούλτεψη βέβαια δεν την αφήνει να μιλήσει και μάλιστα όχι ότι η άλλη λέει κάτι σοβαρό, η Αντωνοπούλου, γιατί λέει ότι προτείνουμε, λέει, καλάθι επισιτιστικής ανάγκης, το οποίο, λέει, βασίζεται στη μηνιαία ανάγκη των οικογενειών. Δηλαδή, φύγαμε, με λίγα λόγια, φεύγουμε, αναβγεί ο Τσίπρας, φεύγουμε από τα καλάθια του Μητσοτάκη, έτσι, το καλάθι της Νονάς, το καλάθι του Χριστουγέννων, το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι και τα καλάθια. Αυτά, και πάμε στο άλλο, έτσι, δεν το λέει καλάθι, το λέει, όχι, καλάθι το λέει, καλάθι επιζητητικής ανάγκης, το, ναι, καλάθι το λέει. Για να πάμε να τα ακούσουμε, γιατί εδώ έχει πλάκα το θέμα, δεν ξέρω, αλλά μιλάει και πετάγεται και η βούλτεψη και την προσπαθεί να πες το, να κάνει και χιούμορ σε αυτά που λέει η Αντωνοπούλου. Πάμε.
8: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, καλάθι,
9: εσείς σούπερ μάρκετ, 28
8: καλάθια επισιτιστικής ανάγκης, το οποίο θα βασίζεται πάνω στο μηνιαίο, στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας, λοιπόν, επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
9: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και VIP βάλατε τις μερίδες. Όλο. Τις βάλατε στον κόσμο.
8: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
9: Στο VIP αεροπλάνο.
8: Εγώ πως σου βλέπετε
9: συνεχίζω να μιλάω. Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν να βλάξετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, άμα βγει ο Τσίπρας, βέβαια μόνος του δεν βγαίνει, δεν ξέρουμε, Νέα Δημοκρατία θα κάνει, γιατί βλέπω ίδια γραμμή εδώ πέρα, αλλά είναι αριστερός, έτσι, είναι αριστερός ο Τσίπρας, και σου, δηλαδή, συσίτιο θα δίνει, τι είμαστε κάτω σε εμπόλεμη κατάσταση, είμαστε, τι είμαστε δηλαδή σε αυτή τη χώρα, για να καταλάβω, γιατί όταν λέει επισιτιστικό καλάθι ανάγκης, μα ο κόσμος όντως πεινάει. Όντως. Υπάρχει και από τον ΙΟΒΕ, υπάρχει μια έκθεση καινούργια που πρέπει να καμαρώνουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, όπως έχουν κάνει στην κοινωνία. Αλλά αυτό το πράγμα τι είναι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Επισιτιστικό καλάθι ανάγκης. Δηλαδή, τι μας περιμένει στη συνέχεια? Ρωτάω, τι μας περιμένει? Τι είναι αυτό? Καινούριο? Εντάξει, χορτάσαμε τα καλάθια του Μητσοτάκη. Φουλ καλάθια. Πόσα καλάθια? Καλάθια... μην το συνεχίσω. Λοιπόν... λοιπόν, μου λέει... ο Δημήτρης εδώ λέει, έχετε δει, λέει, κάτι παιδιά, λέει, στην Αφρική που είναι στη σειρά με ένα πιάτο? Έτσι μας θέλουν. Εκεί μας έχουν, θα μας πάνε σε λίγο καιρό, Δημήτρη. Δεν μιλάς τώρα για περιοχές όπου εκεί πέρα υπάρχουν φίλοι πολέμοι. Έχουν βάλει οι καλοί Αμερικάνοι εκεί οι φυλές να τα τσακώνονται μεταξύ τους, να είναι σε εμφύλιο πόλεμο, και αυτοί έχουν μπει μέσα, ρουφάνε διαμάτια, ρουφάνε πετρέλαια, ρουφάνε ουράνιο, ρουφάνε ό,τι βρουν. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω σε τι κόμμα ζούμε. Εντάξει, κοιτάμε εδώ τη χώρα μας που πάμε, γιατί δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, και είναι και, πιστεύω, και ευθύνη δική μας το τι θα κάνουμε, τι επιλέγουμε. Ακούλε επισιτιστικό καλάθι. Εντάξει, ανέκδοτο. Πάμε σε διαφημίσεις.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-80-93-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Με τη διαφορά ότι δεν τα φάγαμε στα μπουζούκια. Ποια μπουζούκια τώρα, αυτό το τραγούδι το... μου το λέει στο μήνυμα ο Κώστας, ο οποίος λέει θα ήταν κάπως εύστοχο, λέει, το επίκαιρο τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπηθικό Τσιπήρα με την κάτω βόλτα μορφή μου Παναγιώτα, με την αναφέρωση λέει στην κυρία Κατίνα Βούλτεψη. Ναι, Κώστα μου, όχι, τι κάτω βόλτα εδώ πέρα, όταν ακούω εγώ για επισιτιστικό καλάθι, δηλαδή φάγαμε στη μάπα τα καλάθια του Κούλη, έτσι, να μην τα αναφέρω, είναι πάμπολα τα καλάθια και μάλιστα καμάρωνε κιόλας ο Κούλης, ενώ πριν κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε, μην τα ξεχνάμε και αυτά, τι καλάθια έλεγε και επιδόματα, να τα κόψουμε και ο ίδιος έκανε όχι μόνο τα ίδια, τα... και έχουμε τώρα την άλλη από τον Τσίπρα και να σου λέει προτείνουμε καλάθι επισιτιστικής ανάγκης, το οποίο λέει θα βασίζεται στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών και σου βάζει μέσα λαχανικά κατά περίσταση, κανένα ψαράκι κατά περίσταση. Εντάξει, να στήσετε παιδιά στις πλατείες, όταν βγει, δεν ξέρω, θα κάνει συνεργασία ή με το Πασόκ ή με το Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας, να στήσετε στις πλατείες εκεί πέρα, ξέρετε, αυτά τα υπαίθρια, να έχουμε αυτά τα μεγάλες κατσαρόλες, καζάνες εκεί πέρα, όπως κάνουν εκεί πέρα στην Αφρική που τους έχουν εξαθλιώσει τους ανθρώπους και εμάς το ίδιο μας έχουν εξαθλιώσει, να πηγαίνουμε στην ουρά με τα κατσαρολάκια, να τα χτυπάμε κιόλας για να τελειώνει και να φάμε το μεσημεριανό μας. Τι ωραία πράγματα. Δεν μπορώ, εντάξει, δεν ξέρω, έχω... τι να, δεν περιγράφω άλλο, όπως είχε πει και ο άλλος με το... τελικό με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Για να πάω στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Τίμος Χατζηλαγός από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι. Και με αυτά που με ακούμε, δεν ξέρω τι πρόκειται.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε την κυρία Αντωνοπούλου με το επισιτιστικό καλάθι, λέει, που θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις. Δηλαδή, εδώ μας, κύριε Χατζηλαγέ, ή πιστεύουν ότι είμαστε πλήρως ηλίθιοι, ή μας τρολάρουν. Ή δεν ξέρω, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, έτσι.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτά που λέτε.
0: Για πέστε μου.
1: Τι είπανε οι κυρίες οι κύριοι εκεί πέρα, ότι θα βγάλουν επισιτιστικό καλάθι.
0: Ναι.
1: Σημαίνει επισιτιστικό πρόβλημα, άρα μεγαλύτερη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε... Πού πάει το πράγμα.
0: Τι που πάει, το λέει ξεκάθαρα.
1: Λέει κρίση επισιτιστική. Δηλαδή δεν θα έχεις να φας. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα σου δίνω λίγη πρωτεΐνη, λίγα, ξέρω εγώ, ακόρες, τα κορεσμένα και λιπαρά,
0: ναι,
1: για να αντέχεις λίγο, να στέκεσαι στα πόντια σου,
0: να δουλεύεις,
1: να παράγεις,
0: να... Ναι, για να μην πεθάνεις.
1: Για, ναι, για να μην πεθάνεις και, ναι, να παράγεις. Να βγάζεις χρήμα, δηλαδή, αυτό εννοούμε να παράγεις, που θα βάλουν στις τσέπες τους οι μεγάλες πολυεθνικές, οι μεγάλες εταιρείες κτλ. Έτσι μεταφράζεται αυτό. Και η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι αν θα βάλουμε λίγη πρωτεΐνη, ναι, ή λίγα λιπαρά παραπάνω, ναι, ή πολυακόριστα ή κορισμένα.
0: Κύριε,
1: αυτή είναι η πολιτική τους διαφορά.
0: Κύριε
1: σε μικρή εικόνα, την οποία αν θα μεγενθύνουμε, θα δούμε ότι οι διαφορές στην πολιτική τους στην ουσία δεν υπάρχουν. Είναι στην ίδια στρατηγική.
0: Εντάξει. Πώς είναι στην ίδια στρατηγική.
1: Δηλαδή, ποιο κόμμα με στοιχειώδες αρχές της αριστεράς θα μπορούσε να συζητάει με την κυρία Βούλτεψη το αν το καλάθι αυτό το επισιστικό θα το κάνει καλύτερο λίγο με πρωτεΐνες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι σε όλα πλέον τα θέματα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Διαφορά τέτοια που με όποια κυβέρνηση από αυτούς θα μπορέσει να βοηθήσει τον ελληνικό λαό, θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η κοινωνία. Άρα θα συνεχιστεί η ίδια στρατηγική που είναι η στρατηγική των πολέμων και της πολεμικής οικονομίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Όχι βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει πει άλλωστε.
1: Δεν φταίνε μόνο, δεν φταίει βέβαια ούτε η Ουκρανία, ούτε το Ιράν και τα λοιπά σε αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολεμική βιομηχανία επενδύει περίπου 1/3, και ξεχωριστά τα κράτη τις επενδύσεις, τα εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη προχωράνε, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα θα βγουν από τις τσέπες του ελληνικού λαού, του κάθε λαού της Ευρώπης, είτε με περικοπές, είτε σε υγεία, σε πρόνοια, σε παιδεία κτλ.
0: Το έχουν κάνει ήδη, κύριε
1: Χαρτζηλαγιά. Είτε σε μισθούς, είτε σε συντάξεις κτλ.
0: Έχουν ξεκινήσει όλα αυτά.
1: Κατά τα άλλα, στη Σοβιετική Ένωση τρώγανε με δελτίο.
0: Α, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό. Εντάξει. Ναι, αλλά σήμερα.
1: Με δελτίο.
0: Δεν το έχω ανάλογο ρεπορτάζ από τη σημερινή Ρωσία, η οποία είναι, μπορώ να πω ότι έχουν μείνει κάποια θετικά στοιχεία της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι και σήμερα, για τα παιδιά με τους γιατρούς, που τα γιατροί επισκέπτονται τα σχολεία, εξετάζουν τα παιδιά κτλ. Υπάρχει τώρα αυτό στη Ρωσία και είναι, πώς να το πω, ένα το οποίο έχει μείνει από τη Σοβιετική Ένωση.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα έχουν μείνει. Ναι,
0: ναι, και αυτό είναι γεγονός, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, αλλά εδώ πέρα.
1: Κοιτάξτε. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και ένας άλλος φόβος. Ότι τα σπίτια θα τα πάρουν οι κομμουνιστές.
0: Α, ναι, αυτό ήταν το αφήγημα το μεγάλο, έτσι.
1: Εντάξει. Ναι. Τα σπίτια θα τα πάρουν οι κομμουνιστές.
0: Ναι.
1: Και στη Ρωσία τρώγανε με δελτίο.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ τώρα, βέβαια, σαν εξελιγμένος λαός, σαν αναπτυγμένη κοινωνία και οικονομία, θα πάμε, πώς το είπαμε, το καλάθι, αυτό το επισητιστικό, που θα έχει λίγη πρωτεΐνη παραπάνω, ίσως και λίγα λιπαρά, και εκεί γίνεται η κόντρα, τεράστια κόντρα πολιτική. Καταλαβαίνετε, μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Είναι κυρίαρχο πολιτικό το αν θα έχει λίγο λιπαρά, με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν θα έχει λίγο λιπαρά παραπάνω ή λίγες πρωτεΐνες παρακάτω.
0: Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Εντάξει, καταλάβατε. Ας καταλάβει λοιπόν ο κόσμος που μας πάνε. Και ας προσπαθήσει να σταθεί στα πόδια του, να σηκωθεί από τον καναπέ και να αμφισβητήσει αυτό το σύστημα με όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές.
0: Είναι αυτά που συμβαίνουν, κύριε Χατζηλαγιά, ανέκδοτα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά ανέκδοτα.
1: Όχι, εγώ, δεν είναι ανέκδοτα.
0: Ανέκδοτα είναι αυτά,
1: όχι,
0: γιατί
1: κύριε,
0: όπως ακούγονται και όπως αλανσάρουν. Γιατί
1: δεν είναι ανέκδοτα. Ανέκδοτα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Εντάξει, το σίγουρα.
1: Αυτός είναι.
0: Σίγουρα,
1: δεν είναι κάτι άλλο.
0: Όταν προσπαθούν να διαμορφώσουν τη συνείδηση του κόσμου σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι θα του κάνουν και ένα επιπλέον επισητιστικό καλάθι κτλ.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε με όμως κάτι τώρα.
0: Τι είναι?
1: Γιατί υπάρχουν θέματα τώρα εδώ σοβαρά πια, τα οποία τα πρέπει να τα δει ο ελληνικός λαός. Ακούστε κάτι. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έτσι θα είναι πια ο κόσμος. Δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα έχουν τελειώσει. Ποιος τα είπε αυτά χθες?
0: Ποιος?
1: Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Μάλιστα.
1: Και με τα λόγια αυτά περιγράφει ότι πλέον τα διαδοχικά σοκ είναι η νέα κανονικότητα και δεν χωρούν και πολλές αναγνώσεις.
0: Συγγνώμη,
1: που σημαίνει, ναι, ότι ο εθισμός, ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, μας λένε λοιπόν και μας τα λένε και εδώ, ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στα φέρετρα που θα έρχονται, θυμάστε τι έλεγε,
0: ναι, και τα λοιπά. Ναι,
1: εδώ πλέον η πιο επίσημη γλώσσα και άποψη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας λέει, δηλαδή μεταφραζόμενα αυτά, συνηθίστε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, των πολέμων, της λιτότητας, της εκμετάλλευσης, της αδιαφάνειας κτλ. Διότι αυτή θα είναι η κανονικότητα μέχρι τώρα. Και να σας θυμίσω και κάτι παλιότερο με κάποιον γραφικό που έλεγε: όποιος δεν συνηθίσει, πεθαίνει. Αυτό δεν μας έλεγε με
0: τον. Όποιος δεν προσαρμόζει, δεν το έχει πει.
1: Το ίδιο είναι.
0: Το είχε πει ο Πέτσας.
1: Ακριβώς. Εντάξει.
0: Ναι. Όποιος...
1: Για κάντε μια σειραφή των διαδοχικών δηλώσεων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια από όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπαλληλίσκοι ενός συστήματος. Και το σύστημα αυτό έχει μια συγκεκριμένη λογική και λέει, είναι ο καπιταλισμός, και έχει μια συγκεκριμένη λογική η οποία λέει ότι σήμερα αντιμετωπίζω προβλήματα ενδογενή, μεταξύ μας δηλαδή, μεταξύ του καπιταλιστικού χώρου, υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις και συγκρούσεις, και κοιτάξτε το δίπλα σας, αυτό σημαίνει σύψη στην ουσία για μας, και θα πρέπει να, συνηθίσουν οι λαοί σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είμαστε πρόβατα, δεν κατάλαβα, κύριε Χατζηλάκη. Δεν πρέπει δηλαδή να υπακούμε σε αυτές τις εντολές και σε όλα αυτά τα οποία γίνονται με τους υπαλληλίσκους που
1: προφανώς
0: μας κυβερνάνε?
1: Προφανώς και όχι. Προφανώς και δεν πρέπει.
0: Γιατί υπαλληλίσκοι είναι, έτσι.
1: Όπως λέει... Αυτό είπαμε. Ναι. Προφανώς και δεν πρέπει. Και για προφανώς η κοινωνία πρέπει, και κυρίως οι εργαζόμενοι που υφίστανται τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση, θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, θα πρέπει να παλέψουν οργανωμένα, θα πρέπει να αμφισβητήσουν αυτό το πολιτικό σύστημα και θα πρέπει να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τη ζωή τους.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, επειδή έχετε ζήσει πολλές και διαδηλώσεις και καταστάσεις, ειδικά το ΚΚΕ είναι και προστάρις βέβαια, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ευτυχώς και υπάρχει. Γιατί και... αλλιώς θα ήταν η εισηγή νεκροταφείου στην Ελλάδα, όπως είναι σε όλες τις χώρες.
0: Το ξέρω. Και έχετε νιώσει παπούτσια για παπούτσια να με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι μια πραγματικότητα. Όμως να πάω κάποια χρόνια πίσω. Και, δηλαδή, ειλικρινά μου έχει κάτσει, γιατί εγώ γεννήθηκα μεγάλωσα στην Αθήνα, εκεί σπούδασα κτλ. Εγώ θυμάμαι διαδηλώσεις των οικοδόμων. Το λέω, αυτό μου έχει μείνει. Το 75 ήταν, πότε ήταν.
1: Το 75-76.
0: Ναι. Που είχαν συγκέντρωση στο Περογκέ, θυμάμαι ακριβώς, γιατί εκείνο το διάστημα.
1: Ήμουνα σε αυτή τη συγκέντρωση.
0: Λοιπόν, στο οποίο σκοτώσαν και τότε τα μάτια, σκοτώσαν και μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κατέβαιναν οι άνθρωποι, οι οικοδόμοι, για αύξηση μισθού. Και ξυλώσαν όλη την Πανεπιστημίου, φύγαν τα πάντα, ζαρτινιέρες, φύγαν πεζοδρόμια κτλ. Και την πήραν την αύξηση. Μπορείτε να μου πείτε στο σήμερα πώς του έχουν κόψει τα πάντα, του στερούν τα πάντα. Η δυσοσμία από σκάνδαλα έχει βρωμήσει όλη η Φίλιος. Και δεν κινείται αυτό το. Ο κόσμος, ο γενικός λέω, αυτός. Δεν κινείται. Γιατί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι... δεν είναι ένα το γιατί. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία χρειάζεται πολύ χρόνο.
0: Θα μου πείτε μετά έρθε το Πασόκ, έτσι μετά.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχάς τότε είμαστε μετά τη μεταπολίτευση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Υπήρχε μια έντονη πολιτικοποίηση και μια έντονη οργάνωση του εργατικού κινήματος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και γινόταν όλες αυτές οι διεκδικήσεις. Όχι τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όταν δεν οργανωθεί η κοινωνία μας, στο ασωματεία τους, στους συλλόγους τους κτλ. Και δεν παλέψει ταξικά και οργανωμένα, δεν βγαίνει τίποτα καλό για λογαριασμό της. Και αυτό η ιστορία μας το αποδεικνύει. Τότε αυτό γινόταν. Και μιλούσαμε πάντα κάθε χρόνο, έστω με διαδηλώσεις, με διαμαρτυρίες κτλ. Για αυξήσεις. Για αυξήσεις μιλούσαμε.
0: Σωστά.
1: Και είχαμε κάποια στιγμή, αν θυμάστε, και το Γέρο Μητσοτάκη, που έλεγε, μα σας έδωσα αύξηση.
0: Ναι.
1: 0-0 ίσον 14%. Το θυμάστε αυτό, το 93.
0: Ήταν, ένα συν ένα ήταν ή 0, δεν θυμάμαι.
1: 0-0 14%.
0: Ναι, ήταν αυτό το διαβόητο, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν στο 77-78, που υπήρχε έντονο κίνημα, ισχυρό, πάλευε η κοινωνία... οι εργαζόμενοι κάτι έπαιρναν, κάτι ψιλοτσιμπούσαν. Και έρχεται το Πασόκ. Το οποίο Πασόκ καθήλωσε το εργατικό κίνημα και το εξαφτέλησε.
0: Μάλιστα.
1: Το διαπόμπεσε με κάθε τρόπο και εν πάση περιπτώσει αυτό το εργατικό κίνημα που είχε και τα λοιπά, όλα τη δυνατότητα να αναπτύσσεται και τα λοιπά, μέσα από τις πολιτικές του Πασόκ και μέσα από τις οργανωτικές λειτουργίες του και τα λοιπά, έφτασε το κίνημα αυτό να έχει τεράστια πλέον προβλήματα. Είτε με εκείνες τις κλαδικές, είτε με το ένα, είτε με το άλλο και τα λοιπά, με διασπαστικές κινήσεις.
0: Είχαμε επικεφαλής ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕ, οι οποίοι μετά υπουργοποιούνταν σε κάθε κόμμα.
1: Λοιπόν, τότε
0: εντάξει,
1: αν θυμάστε,
0: θα θυμάμαστε.
1: Μια εβδομάδα ήταν πρόεδρος στη ΓΕΣΕ, πώς τον λέγανε τότε, Είμαστε και λίγο μεγάλοι τώρα και το Αλσχάιμερ χτυπάει, τι είναι εξωπορτάζει.
0: Είναι και τόσα χρόνια, είναι τόσα χρόνια πίσω.
1: Εν παρόδο χρόνο. Λοιπόν, και την επόμενη ημέρα γινόταν υπουργός εργασίας.
0: Ακριβώς.
1: Διεύθυραν το συνδικαλιστικό κίνημα διέφθαραν τις μεγαλύτερες συνομοσπονδίες, όπως ήταν οι ΓΕΣΕ, οι οποίοι πλέον σήμερα το μόνο που κάνουν, ξέρετε τι είναι, να αρπάζουν κανένα προγράμματα και να βάζουν στην τσέπη χρήματα. Δέστε τον πρόεδρο, ο οποίος ξανά έγινε πρόεδρος, βέβαια, με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Πακέτο εκεί. Όλοι τους. Mm-hmm. Για το Προεδρείο και για την ανάδειξη του Προέδρου, παρόλο ότι είναι υπόδικος.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχεις απίσει. Δεν είναι τυχαία, και ευτυχώς εδώ το ταξικό κίνημα επέλεξε να διαχωρίσει τη θέση του με το ΠΑΜΕ. Και ευτυχώς υπάρχει το ΠΑΜΕ και οι εργαζόμενοι πρέπει να ανάβουν κεριά στο όνομά του, γιατί αν δεν υπήρχε, σήμερα θα ήταν ένα κροταφείο, θα ήταν κάτι χειρότερο αυτό μεσαίωνα.
0: Δεν θα υπήρχε κινητοποίηση για κινητοποίηση.
1: Τίποτα δεν θα υπήρχε, ούτε διαμαρτύρια, ούτε τίποτα. Αφού οι υπόλοιποι είναι σάπιοι όλοι. Δεν τους βλέπουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, άσχετα τώρα αν κάποιος συμφωνεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ας πούμε, με το ταξικό κίνημα, με το ΠΑΜΕ ή όχι, στην ουσία τα συμφέροντά του τα παλεύει, τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, με την διευρυμένη έννοια, δεν εννοώ τον εργαζομένο στην οικοδομή μόνο, και των ανθρώπων που δουλεύουν με το μυαλό και των επιστημόνων κτλ. Αυτό εννοώ. Τα παλεύει το εργατικό κίνημα, τα παλεύει το ταξικό κίνημα, το οποίο συνοψίζεται στο ΠΑΜΕ σε ένα βαθμό.
0: Λοιπόν, για πέστε μου τώρα κάτι, γιατί αυτή η ερώτηση είναι, ξέρετε, λίγο... γιατί όλοι τρώγονται... Όλοι τρώγονται από το κέντρο, που ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα είναι κέντρο δεξιός, για να βάλουμε την...
1: Για ποιον λέτε, για το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Το Τσίπρα, το Τσίπρας. Για μένα εκεί...
1: Τώρα δεν μιλάμε για... Ναι, μιλάμε για Τσίπρα.
0: Λοιπόν, γιατί τώρα ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και πάει μετά το Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, που πήγε και Κασελάκης, πήγε και Πάμελος, γιατί η Νέα Αριστερά... Με τους διάφορους. Γιατί όλοι αυτοί θέλουν να λέγονται αριστερά? Τώρα, ποιο είναι το κόλπο εδώ πέρα? Γιατί...
1: Λοιπόν, το κόλπο ξεκινάει από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και όταν έγινε κυβέρνηση, ίσως και πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Επειδή στα μάτια της κοινωνίας η αριστερά είχε μια έγκλη. Ήταν μια κοινωνική πολιτική δύναμη η οποία πάλευε με τις διαφορές που είχε. Εγώ δεν λέω με τις διαφορές που είχε. Για συγκεκριμένα πράγματα, για το φαΐ της κοινωνίας, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τις δημοκρατικές ελευθερίες και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα. Αυτή η εικόνα που είχε ο λαός, ακόμα και αυτοί που δεν ήταν αριστεροί, έτσι, αυτό εννοώ,
0: ναι.
1: Έτσι, έπρεπε να αλλοιωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς αλλοιώθηκε? Με τη βρώμικη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια όλες τις λαϊκές ανάγκες, όλες τις λαϊκές προθέσεις, και έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ακόμα και κάποιους ανθρώπους που είχε μέσα, οι οποίοι, ρε παιδί μου, είχαν μια, ας πούμε, αριστερή έκφραση και τα λοιπά, και αγωνία και το τι θα γίνει, θυμάστε, μέσα στα μνημόνια και σωστά. Καταλαβαίνετε τώρα, ας έρθουμε στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, διαπόμπευσε την αριστερά εκτελώντας ένα στοχευμένο σχέδιο, το οποίο το πέρασαν, τον πίεσαν, τον πέρασαν, δεν ξέρω τι έγινε, οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, ακολούθησε την στρατηγική και την πολιτική, τη συγκεκριμένη, η οποία σήμερα προσφέρει, προσέφερε και προσφέρει όλα αυτά τα δεινά στην κοινωνία.
0: Εμφανίστηκε με την...
1: Εντάξει, ναι. Εκεί προσπάθησε, λοιπόν, αυτό προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το πέτυχε σε έναν βαθμό. Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει και αυτό που ήταν τελικά το όφελος για την κοινωνία είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε, το 12 αν θυμάστε, 13, είπε ότι εγώ δεν κάνω κυβέρνηση με αυτούς γιατί τους ξέρω και ξέρω την πολιτική τους. Και πέρασα πολύ λίγος χρόνος, πολύ λίγα χρόνια, κάνα δύο χρόνια, να επιβεβαιωθεί η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε να ήταν τότε μαζί. Ωραία. Σήμερα δεν υπήρχε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Ποιος θα εμπιστευόταν? Τι να εμπιστευτεί? Θα εμπιστευόσασταν εσείς εμένα? Είναι δυνατόν?
0: Όχι, βέβαια, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ευτυχώς που υπήρξε το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε, κράτησε την πολιτική του, τη στάση του, την ταξική του θέση απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι στις σράγγες, είναι υπάλληλοι στις σράγγες ενός σάπιου καπιταλιστικού συστήματος και βαθιά αντιλαϊκού. Λοιπόν, και κράτησε την αξιοπρέπειά μας, την αξιοπρέπεια της κοινωνίας πάνω απ' όλα. Μιας κοινωνίας η οποία αγωνίζεται, παλεύει, τρώει τα παπούτσια της και χύνει το αίμα της αν χρειαστεί. Και η ιστορία αυτά τα έχει αποδείξει.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν ξέρω, εσείς κύριε Χατζηλαγέ, σαν και σαν ΚΚΕ πιστεύετε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν?
1: Όχι, όχι, σας το λέω ευθέως. Οι δημοσκοπήσεις είναι καθοδηγητικές. Ναι. Προκειμένου να προβάλλουν, να στηθεί. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να ξεκινήσουμε από τη λογική πια. Ποιος έχει τα μέσα ενημέρωσης, ποιος έχει τις δημοσκοπικές εταιρείες? Ποιος?
0: Εργολάβη.
1: Όχι μόνο. Τα μέσα ενημέρωσης θα έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο κυρίως.
0: Εργολάβη είναι γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι εργολάβη.
0: Εργολάβη.
1: Είναι το μεγάλο κεφάλαιο που υπάρχει στην Ελλάδα. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτοί. Τι νομίζετε λοιπόν ότι κάνουν όλοι αυτοί? Μπορεί να είναι ποτέ αντικειμενικές ενημερώσεις τους μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τηλεόραση και εφημερίδες, παρακαλώ, Μαρινάκης και Σία? Όχι. Τι εξυπηρετούν? Τα συμφέροντα τα δικά τους και τις τάξεις τους. Αυτό εξυπηρετούν. Άρα πώς είναι δυνατόν αυτές οι δημοσκοπήσεις που προέρχονται από εκεί, κυρίως από εκεί, να είναι αντικειμενικές? Είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές οι οποίες προσπαθούν να αλλάξουν, αν θέλετε, την πραγματικότητα της κοινωνίας ή αν θέλετε να καθοδηγήσουν και να χειραγωγήσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να συρθεί ή να επηρεαστεί δηλαδή από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αυτό κάνουν, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Έχουμε και τα κανάλια βέβαια απ' την άλλη.
1: Όπου... μαζί
0: και... και η ερώτηση είναι η εξής βέβαια εδώ πέρα για τα κανάλια. Εγώ δεν έχω δει κανάλι να στέκεται πάνω σε μια γενοκτονία στη Γάζα, δηλαδή να τα βάζουν με το Ισραήλ τα βάζουν με τους Αμερικανούς. Και εδώ έχουν βγει και πράγματα και θαύματα. Δηλαδή, π.χ. Βαρδινογιάννης, ο οποίος ελέγχει και αυτός μέσα ενημέρωση και τηλεοπτικά, τροφοδοτεί με το 40%, το 40% της προμήθειας του πετρελαίου των Αμερικανικών βάσεων.
1: Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μα είναι δυνατόν? Όταν η ελληνική κυβέρνηση και τα αφεντικά τους που είναι το εφοπλιστικό και βιομηχανικό και τα λοιπά κεφάλαιο είπε ότι είναι δίκαιο αυτό που κάνει το Ισραήλ και κάτω, διότι πρέπει να απαντήσει αν θυμάστε τότε και τα λοιπά. Όπου δικαίωσε δηλαδή τη σφαγή.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Δικαίωσε τη σφαγή. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Είναι δυνατόν τα κανάλια να πούνε κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν δηλαδή ο υπάλληλος να δικαιώνει τη σφαγή και κατ' εντολή του αφεντικού και το αφεντικό να λέει αλλά? Όχι, βέβαια. Όχι. Εδώ δεν βγάζει κανένα σάχνα για το ουκρανικό ντρόν και την αποκάλυψη του ριζοσπάστη ότι το ουκρανικό ντρόν προχθές ακόμα στόχευε ρώσικο
0: πολεμικό πλοίο, ναι.
1: Ακριβώς. Μέσα στα ελληνικά ύδατα.
0: Είχα βάλει πριν τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος το είπε.
1: Ακριβώς, που σημαίνει δηλαδή ότι αμέσως θα μας εμπλέξουμε.
0: Ναι.
1: Και η επιθυμία τους και η στρατηγική τους είναι να εμπλακούμε. Έχουμε εμπλακεί με χίλιους δύο τρόπους. Είτε επειδή εδώ έχουμε από τα σύνορα τα βόρειά μας μέχρι τα νότια κάτω από την Κρήτη είναι η Ελλάδα και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση είναι βάσεις αμερικάνικες και του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτό είναι μια εμπλοκή που από εκεί εφορμούν, αναφοδιάζονται και τα λοιπά, είτε για την Ουκρανία είτε για το Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Σωστά.
1: Έχουμε εμπλακεί διότι στέλνουμε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία αδειάζοντας τις δικές μας αποθήκες και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Και τρίτον, έχουμε εμπλακεί γιατί χρησιμοποιούμε τα όπλα τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός, είτε αυτές είναι φρεγάτες και τα λοιπά και τα λοιπά, για να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα των Αμερικάνων, των Άγγλων, στην Κύπρο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχει και άλλο θέμα, κύριε Κατσιλάκη, γιατί την περασμένη εβδομάδα η Ουκρανία, τα μέσα ενημέρωσης της, ευχαριστούσαν την Ελλάδα. Αυτό μιλάμε για μετά τον ντρόν, έτσι, μετά τη φάση με τον ντρόν. Όπου στείλαμε, λέει, οπλικά συστήματα και άλλα οπλικά συστήματα.
1: Τα οποία δεν τα γνωρίζει το...
0: Ναι.
1: Και τα... Η Βουλή, δηλαδή, τα γνωρίζει.
0: Και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, στηρίζουμε τι και γιατί και τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί, είναι και το βασικότερο. Και
1: από την άλλη, έχουμε δουλειά.
0: Όχι, συγγνώμη, το βασικότερο είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία την έχουν πτωχεύσει. Ο λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει την ακρίβεια και όλο αυτό το σύστημα των καρτέλ που υπάρχει. Ο λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει την ακρίβεια και όλο αυτό το σύστημα.

0: εμείς είμαστε τα καλά παιδιά. Πρώτον αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεύτερον, πρέπει μετά τον πόλεμο να γίνουν οι επενδύσεις που απαιτούνται στην Ουκρανία για την, για την αναστήλωση της χώρας, όση χώρα μείνει τέλος πάντων.
1: Ναι, επενδύσεις. Ναι.
0: Όπου εκεί, ναι, όπου εκεί θα παρακαλάμε τους μεγάλους, δηλαδή τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους, να πάνε και κάποιες κατασκευαστικές δικές μας.
1: Όχι ο λαός. Αυτά δεν θα έρθουν στο λαό.
0: Λαός,
1: όχι, να διαχωρίζουμε το θέμα. Δεν θα έχει όφελος ο λαός από αυτά τα πράγματα.
0: Όχι βέβαια. Κατασκευαστικές θα έχουν. Και έχουν βγάλει και, έχουν βγάλει και το λογαριασμό. Αν θυμάμαι, πρέπει να είναι γύρω στα 700 δις η αναστήλωση που έχουν προβλέψει για την Ουκρανία. Και να σας θυμίσω, γιατί το μοντέλο είναι αυτό, και να σας θυμίσω λίγο παλιά, όταν μπήκανε στο Ιράκ οι Αμερικάνοι με τον, και με τους Εγγλέζους, θυμάστε την αναστήλωση, το ξαναχτίσιμο της χώρας αυτής, υποτίθεται ποιος το έκανε? Ας σας θυμίσω, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τσένι, με τις κατασκευαστικές, τις τεράστιες κατασκευαστικές εταιρείες που είχε και που αυτό στήχησε για το Ιράκ, για έναν λαό σφαγιασμένο και κατεστραμμένο, 700 δις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαία οι Αμερικάνοι ακόμα και κάτω.
1: Όχι βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Αφού τους παίρνουν τα πετρέλαια, δεν έχουν αφήσει τίποτα.
0: Και θα σας πω και να δείτε και μια άλλη προέκταση που έχει αυτή η λογική.
1: Ναι.
0: Η άλλη προέκταση είναι εξής. Λέμε ότι υπάρχει κρίση και υπάρχει. Ποια είναι η κρίση? Είναι η κρίση που ζουν οι κοινωνίες, οι λαοί, οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η κρίση. Και η κρίση είναι, κατά δεύτερον, προέρχεται από την κρίση του συστήματος. Γιατί κρίση του συστήματος, ενώ σήμερα η παραγωγή είναι τεράστια, τα κέρδη είναι τεράστια? Για αυτούς, για τους ομίλους, για τις αγορές κτλ. Αυτό εννοώ. Γιατί δεν μπορούν να επενδυθούν χρήματα τα οποία βρίσκονται, να το πω παραστατικά, στα σεντούκια τους, διότι δεν παίρνουν το κέρδος, δεν βγάζουν το κέρδος το επιθυμητό, το οποίο θα είναι εκείνο που θα αντιπαραταχθεί και θα ανταγωνιστεί με όμοιες επιχειρήσεις στην παγκόσμια κοινωνία, στην παγκόσμια αγορά. Άρα λοιπόν, φυλάσσεται το χρήμα, λιμνάζει το χρήμα, το οποίο είναι πολύ, μιλάμε για τετράκις και τα λοιπά. Φυλάσσεται το χρήμα όταν το παγκόσμιο ΑΕΠ, αν δουλεύουν όλοι, δεν ξεπερνάει τα 53, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για τετράκις και κάτι ψηλά. Λιμνάζεται το χρήμα, το οποίο πρέπει να επενδυθεί
1: για να αποκατήσει,
0: αλλά σε τομείς οι οποίοι θα δίνουν τεράστια κέρδη. Να το δούμε σήμερα στην Ελλάδα αυτό. Είναι η πράσινη ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να το δούμε στην πολεμική βιομηχανία που έχει μπει η Ευρώπη. Είναι η πολεμική βιομηχανία. Και σε σχέση με τους πολέμους, είτε στο Ιράν είτε στην Ουκρανία, εκεί οι επενδύσεις που θα γίνουν για την αναστήλωση αυτών των κρατών θα αναγκάσουν να βγάλουν από τα σεντούκια τους χρήματα, προκειμένου να αναπτύξουν, να πολλοπλασιάσουν τις επενδύσεις τους.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Λοιπόν, αυτή σε πολύ λίγες γραμμές είναι η αιτία των κρίσεων. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Λεφτά υπάρχουν, αλλά λεφτά δεν επενδύονται. Και όταν δεν επενδύονται χρήματα, τότε την πληρώνει ο εργαζόμενος.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Χατζηλαγέ. Εντάξει, γι' αυτό δεν σας διέκοψα κιόλας, γιατί το θέμα είναι αρκετά σοβαρά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι εδώ σε αυτή τη χώρα βλέπω ότι πηγαίνουμε, όχι από το κακό στο χειρότερο, βλέπω και το πολιτικό σκηνικό το οποίο υπάρχει, το οποίο δεν κάθεται απάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα μου πείτε, εντάξει, παλιλάγια είναι.
0: Και την ίδια στρατηγική έχουν, κύριε Μιχάλη. Μην αυταπατώμαστε.
1: Έτσι.
0: Και να πούμε και κάτι που δεν είναι ούτε σοφία ούτε τίποτα. Η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, θα είναι χειρότερη από αυτή. Διότι, όχι για κανένα λόγο, αλλά για το λόγο των εξής, ότι οι ανταγωνισμοί, οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο μεγαλώνουν, αυξάνονται, οι κίνδυνοι των πολέμων, της εξάπλωσης των πολέμων μεγενθύνονται.
1: Έτσι.

0: Και όταν συμβαίνουν αυτά, την πληρώνουν οι λαοί.
1: Γιατί συγγνώμη τώρα, από κάτι πολύ απλό που θα το καταλάβει ο κόσμος αμέσως. Όταν γίνεται η επέμβαση κάτω στο Ιράν, που το Ιράν δεν ενόχλησε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει ενοχλήσει.
0: Όχι.
1: Έτσι, για να βάζουν τα πράγματα στις θέσεις τους. Αν δούμε το χάρτη, γύρω του έχει κάπου 48 αμερικάνικες βάσεις. Γύρω του. Έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Η πρόκληση, το ίδιο έχει κάνει και στη Ρωσία η Αμερική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν από εκεί κόβεται το πετρέλαιο από το Ιράν, που τροφοδοτεί το 40% νομίζω της παγκόσμιας κατανάλωσης.
0: Κάπου εκεί γύρω,
1: λοιπόν,
0: λίγο χαμηλότερα.
1: Ωραία. Όταν κόβεται από εκεί και αναγκάζεις να το πάρεις από τους Αμερικάνους, οι οποίοι το πουλάνε πιο ακριβά, ποιος ωφελείται από αυτό? Είναι ξεκάθαρο.
0: Αν δεν είχα... Ακούστε. Εάν δεν είχαν... εάν δεν είχαν απαγορεύσει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερική και τα λοιπά και όλα αυτά τα κράτη να παίρνουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία και να προμηθευόμαστε κι εμείς από την Αμερική, η οποία έστεινε το παιχνίδι εδώ και δεκαετίες με λιμάνια, με υποδομές φόρτωσης κτλ. Η αμερικανική οικονομία είναι που είναι στα κακά της χαλιά, θα ήταν στον πάτο.
1: Έτσι, θα έχει τελειώσει.
0: Λοιπόν, εντάξει, εμείς το παίρνουμε το LNG, το παίρνουμε περίπου 4 φορές πιο ακριβό από ό,τι το παίρναμε από τη Ρωσία, έως και 5. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο από το Ιράν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Η ίδια στόχευση.
1: Mm-hmm.
0: Κρατάει την αμερικανική οικονομία σε ένα καλό, σε ένα ζωτικό επίπεδο.
1: Και για να πάμε έτσι και στα ψήφια.
0: Και βέβαια το φυσικό αέριο του Κατάρ. Και ξέρετε ότι αυτό τέλος. Ναι. Δηλαδή οι χώρες που έπαιρναν αέριο από το Κατάρ, όπως εμείς, μαζί με το αμερικάνικο, τώρα πλέον η Αμερική σε έναν βαθμό έχει γίνει, μας έχει επιβάλει ότι είναι μονοπωλιακή
1: μονοπόλιο
0: δύναμη. Ακριβώς και στο πετρέλαιο και τα λοιπά. Προκειμένου να αναθερμανθεί η οικονομία της, και σε έναν βαθμό αυτό γίνεται.
1: Και για να πάμε στο διατάφτα. Εδώ πέρα ο Μητσοτάκης λέει επενδύσεις, ExxonMobil και τα λοιπά. Θα βγάλει πετρέλαιο ExxonMobil από δικά μας χωρικά ύδατα. Γίναμε κόμβος για την Ευρώπη και καλά διακίνησης. Το διατάφτα είναι ένα και το αυτό. Ο Έλληνας, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο επιστήμονας και τα λοιπά. Τι θα κερδίσει, κύριε Χατζηλαγέ, από όλο αυτό?
0: Να σας το δώσω με μία εικόνα. Με μία ερώτηση. Ποιος κόμβος ενεργειακός στην περιοχή τη δικιά μας, στην Ασία και τα λοιπά, στη Λατινική Αμερική και πάει λέγοντας, ο λαός του περνάει καλά?
1: Κανένας.
0: Είναι οι πιο δυστυχισμένοι, οι πιο φτωχοποιημένοι λαοί.
1: Κανένας.
0: Και δεύτερον, είναι επικίνδυνα αυτά τα σενάρια, διότι αυτά οδηγούν σε πολέμους.
1: Σωστά.
0: Και θα σας πω ένα παράδειγμα στην Ελλάδα. Το λιμάνι του Πειραιά το έχουν Κινέζοι Κόσκο, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Δίπλα στην Ελευσίνα, μέχρι και τα Μέγαρα και όλα αυτά, θα γίνει το λιμάνι του ΝΑΤΟ Αμερικάνων, όλα αυτά μαζί, που θα έχει περίπου την ίδια δραστηριότητα με το λιμάνι, με τους Κινέζους. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις αυτές?
1: Είναι, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Μεγάλη.
0: Όλοι οι πόλεμοι που γίνονται τελευταία γίνονται πάνω στη λογική το ποιος θα επικρατήσει
1: οικονομικά
0: την παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Ή Κινέζοι ή Αμερικάνοι. Αυτό δεν είναι
1: το
0: ζήτημα.
1: Έτσι.
0: Πάνω σε αυτό γίνεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά και η Πεβαιαϊκή πόλεμη.
1: Και Ιράκ και Λιβύη και η Βενεζουέλα και όπου
0: λοιπόν, μιλάμε για τις δύο πιο ανταγωνιστικές δυνάμεις στον κόσμο. Ο ανταγωνισμός τους θα αφήσει γύρω με την Ελλάδα.
1: Θα πω αυτό που είπε ο Γκάντι, ότι όταν τσακώνονται τα βόδια, την πληρώνουν τα βατράχια.
0: Ακριβώς. Και σας λέω μια λεπτομέρεια. Δηλαδή, αυτές οι δύο τεράστιες επενδύσεις.
1: Σωστά.
0: Που θα η περιοχή τώρα, να σκεφτείτε, από την Ελευσίνα μέχρι κάτω, που είναι μια γραφική περιοχή, θα καταστραφεί όλη. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ανταγωνισμός που δεν ξέρουμε μέχρι πού θα εξελιχθεί και τι αποτελέσματα θα έχει.
1: Και φεύγει ένας πύραυλος από το Ιράν γιατί θεωρείται κόμβος των Αμερικανών και χτυπάει όχι τη βάση και τον κόμβο αυτόν, γιατί έτσι, τι γίνεται
0: και
1: μετά.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτός ο κόμβος λοιπόν ο ενεργειακός που ξεκινάει από τη Ρεβινθούσα και που θα ανεβαίνει μέχρι την Ουκρανία, δεν ξέρω μέχρι πού, Αλεξανδρούπολη, για να τροφοδοτείται η Βουλγαρία, η βάση της Αλεξανδρούπολης, σε μια κατάσταση εμπλοκής. Αυτοί οι κόμβοι ενεργειακοί δεν θα βομβαρδιστούν, δεν θα χτυπηθούν. Δεν θα είναι αίτιο σύραξης και διέναξης μεταξύ των κρατών που, των εμπλεκομένων.
1: Ναι, και βέβαια. Ακριβώς. Λογικό είναι.
0: Άρα λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές οι πολιτικές, είτε ο κόμβος, είτε ο Βόρειος Σάξονας, είτε τα λιμάνια, είτε οι βάσεις στη Σούδα και οπουδήποτε αλλού, Αλεξανδρούπολη κτλ, για τον ελληνικό λαό επιφυλάσσουν κινδύνους. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε με κανέναν λαό τίποτα. Mm-hmm. Οι πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων είναι αυτές που οδηγούν τους λαούς στη σφαγή, στην πείνα, στη φτωχοποίηση και στο τέλος της μέρας συζητάμε αν το καλάθι το επισιτιστικό θα έχει λίγες πρωτεΐνες παραπάνω, λιπίδια, κόρες τα εικορεσμένα.
1: Έτσι, σε αυτό το σημείο μέταση, δυστυχώς.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καζελογή.
0: Κατά τα άλλα, στη Σοβιετική Ένωση τρώγανε με κουπόνια και οι κομμουνιστές παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μας τα είπε όλα ο κύριος Τίμος Καζηλαγός. Πάμε σε γρήγορα σε διαφημίσεις, γιατί φύγαμε και από το χρόνο.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
2: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολουλούδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
10: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Λίγος χρόνος έμεινε. Έχουμε να ακούσουμε όμως κι άλλα εδώ, γιατί έχουμε τα σαΐνια. Τα σαΐνια της κυβέρνησης. Βέβαια αναφέρομαι στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έτσι. Αυτός την έχει δει μια ζωή υπουργός. Επειδή έτυχε κάποτε να σκάσει στα χέρια του Σάββα Ξηρού ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός, και επειδή τότε ήταν υπουργός, θεωρήθηκε ότι ήταν ο εξπερ κατά της τρομοκρατίας, και βέβαια ο άνθρωπος από τότε βλέπει τρομοκράτες, βλέπει και τι δεν βλέπει, και πάμε να τον ακούσουμε εδώ πέρα για το περιστατικό που έγινε κάτω στην Κρήτη. Κατά το πιστικότατο, όπως θα καταλάβατε, είναι σάινι. Πάμε, Χρυσοχοΐδης.
1: Δεύτερον, εμείς έχουμε εδώ πέρυσι, αν θυμάστε, κάποιοι με εντολή κάποιων, οι οποίοι φαίνεται ότι κινούνταν από το Ιράν, προσπάθησαν εδώ, αποπειράθηκαν να κάνουν κάποιες ενέργειες μικρής εμβέλειας, αλλά φαίνεται ότι ήταν κατευθυνόμενες ενέργειες από κάποιους που προέρχονταν από το Ιράν. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες και αλλοδαποί, στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών.
2: Μάλιστα.
0: Ο κάποιος του κάποιου, βέβαια, και κάποιος και κάποιοι, και κάποιοι τους έβαλαν και κάποιοι, εντάξει, δεν χρειάζεται άλλη διαφώτιση, καταλάβαμε όλοι ακριβώς το τι θέλει να πει ο Υπουργός Προστασίας του Πελίτη, έτσι είναι αυτός, Χρυσοχοΐδης. Μιλάμε τώρα, εντάξει, πετάνε αυτοί, πετάνε. Να πάμε όμως εδώ και στον άλλον, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο, τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος εδώ θα τον ακούσετε, βέβαια, όταν ρωτήθηκε αν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει και αυτή συγγνώμη για τη μάσα που έριξε μαζί με το Πασόκ και μπήκαμε στα μνημόνια, και χάνηκε τα λόγια του εντελώς. Δεν είναι ο πρώτος, είναι πολλοί. Έτσι σας έχω βάλει κατά καιρούς, όταν τους γίνεται μια κέρια ερώτηση, χάνουν τον μπούσουλα. Γιάννης Λοβέρδος.
3: Νέα Δημοκρατία ως παράταξη έχει ζητήσει συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας ή πρέπει να ζητήσει το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας?
4: Εγώ
3: αποφασίστε ένας από τους δύο πρώτες.
4: Εντάξει, το τι είχε γίνει για τη χρεοκοπία της χώρας τα έχουμε πει, τα έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Μα και το 2015
4: το αναλάβει, έχουμε αναλάβει.
3: Όλα τα έχουμε πει.
4: Δεν υπήρχε όμως, δεν υπάρχει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία του 2010. Το έχετε καταλάβει?
3: Τι εννοείται?
4: Από το 2010 δεν είναι ο ίδιος αρχηγός όπως είναι τώρα.
5: Δεν ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτω του πρώτου μνημονίου? Δεν ήταν στο αντιμνημόνιο?
4: Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν βουλευτής. Ο κύριος βουλευτής δεν ήταν ο ηγέτης. Δεν υπήρξε ηγέτης. Ο κύριος Μητσοτάκης έγινε βουλευτής το 2004.
5: Λέω, έτσι, άρα ήταν βουλευτής όλης της κυβερνήσης του Καραμαλή με τα δίδυμα και δεν είπε κουβέντα για αυτά που έβλεπε. Δεν είπε και τίποτα και στο πρώτο μνημόνιο και ήταν αντιμνημόνιο.
0: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, από το 10 δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Μας λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, βέβαια, ότι εντάξει, μπέρδεψε τα στραμπούληξε τη γλώσσα του εκεί πέρα μέχρι να βγάλει αυτή την άρθρωση της λέξης. Μας λέει ότι από το 10 δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Βέβαια, ο Μητσοτάκης μπορεί να ήταν βουλευτής. Μετά, στη συνέχεια, βέβαια, ήταν και ο τύπος ο οποίος έκοψε απολύσεις δημόσιο με το Σαββάρο Βενιζέλο, λέω, εκείνη την κυβέρνηση. Αλλά δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Από το 10 λέει και μετά. Από το 19 ήταν. Καλά, και το πριν τι ήταν δηλαδή? Εντάξει, το δούλεμα πάει σύννεφο. Δεν ξέρω αν τα αντέχετε όλα αυτά τα οποία ακούτε, γιατί πραγματικά είναι πράγματα τα οποία είναι, είπα, είναι ανέκδοτο. Δελφινάριο οι τύποι. Δελφινάριο. Δεν ήταν, λέει, η Νέα Δημοκρατία, αλλά του λέει, ήταν εκεί πέρα και ο άλλος, του Πασόκ. Και του λέει, μα ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ποιος ήταν ο πάνω, Σαμαράς ήταν ο πάνω. Δηλαδή, αυτοί αποποιούνται και τους προηγούμενους αρχηγούς που είχαν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργούς κιόλας, ότι δεν ήταν Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Και επειδή ο Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και κάνει, τώρα πάβει και η Νέα Δημοκρατία. Καλά, θα μας τρελάνετε, έτσι μου θυμίζει λίγο τη Νέα Αριστερά, ας πούμε, που ενώ ψήφισαν αυτοί όλα τα παράξενα εκεί όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά πήγανε αριστερά και ξεχάσαμε το τι ψήφισαν. Άλλαξαν νοοτροπία και ιδεολογία. Τι ωραία πράγματα σε αυτή τη χώρα. Και και πόσο πολύ μας δουλεύουν. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πόσο πολύ μας θεωρούν ηλίθιους. Θα πείτε βέβαια, όταν ψηφίζουμε αυτούς, εντάξει, και οι ίδιοι λένε, βάζουν τα χεράκια τους, βγάζουν τα ματάκια τους και εμείς παραμένουμε εδώ πέρα στις θεσούλες με τα σκανδαλά μας, με τις βρωμιές μας και όλα αυτά και συνεχίζουμε κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα, γιατί έχουμε τους υποτακτικούς, τα προβατάκια, οι οποίοι έρχονται και μας ψηφίζουν. Να πάμε και Κωνσταντοπούλου, η οποία δώσε για ένα ρεσιτάλ εκεί πέρα για το Τσίπρα και είπε τα διάφορα, να ακούσουμε και αυτό.
2: Ο Τσίπρας τον Ιούνιο του 23 εξελέγει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν ο αρχηγός του δεύτερου σε ψήφους κόμματος με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε παρετούμε από τη θέση του αρχηγού και μετά παρέμεινε επί 2,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 σιωπηλός. Δεν άρθρωσε λέξη στη Βουλή, σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη. Δεν μίλησε στις προτάσεις Μομφής, δεν μίλησε στις συζητήσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση, δεν εμφανίστηκε. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας, το κόμμα του συρρυκνώθηκε, διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε.
6: Δεν τον εξέφραζε, εκείνος λέει, παρέμενε. Το κόμμα του, κύριε
2: Κωνσταντοπούλου. Δεν το είπε ποτέ. Το μισθό μια χαρά τον εισέπρατε 2,5 χρόνια.
7: Όταν ήταν ως βουλευτής. Και βουλευτής.
6: Ναι. Έκανε υπομονή δηλαδή για τα χρήματα, λέτε.
2: Εγώ λέω ότι αυτή η στάση είναι μια στάση που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη, τον εξυπηρέτησε πάρα πολύ. Και ο κύριος Μητσοτάκης εξυπηρέτησε τον κύριο Τσίπρα. Είναι ένα δίδυμο αλληλοεξυπηρέτησης. Γιατί ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα του 2015-2019.
6: Εκεί τι κέρδισε.
2: Στη συνέχεια, ο Μητσοτάκης βοήθησε τον Τσίπρα, διότι δεν του έκανε ούτε εξεταστική για το μάτι, που είναι το έγκλημα των εγκλημάτων, ούτε εξεταστική για το μάτι, ούτε προανακριτική για το μάτι. Στη συνέχεια, ο Τσίπρας βοήθησε. Και βέβαια 19 με 23 δεν ασκούσε αντιπολίτευση όπως οφείλει η αξιωματική αντιπολίτευση, γι' αυτό κατακριμνίστηκε. Το 23 λοιπόν δεν του άρεσε το 17% που πήρε και είπε παρετούμε από αρχηγός, έμεινε σιωπηλός 2,5 χρόνια και στη συνέχεια είπε παρετούμε, άφησε να τον διαφημίζουν όλους αυτούς τους μήνες κανάλια, μέσα ενημέρωσης, ο Μητσοτάκης και ούτω καθεξής.
7: Ο Μητσοτάκης,
2: βέβαια, ο Μητσοτάκης τον θέλει.
6: Δηλαδή, υπήρχε να δούνε και λαβή.
7: Αυτό, δηλαδή, κατά την άποψή ένα άτυπο deal. Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο, είναι ξετσίποτο επίσης.
7: Ξετσίποτο.
2: Είναι σαφές ότι έχεις έναν τύπο ο οποίος επανέρχεται τυχοδιοκτικά έχοντας.
7: Τσίπρας ήταν κάποτε
6: τυχοδιοκτικά.
2: Να σας πω, δεν λέω και
6: κυρία,
2: τίποτα βαρύ, μπορώ να πω πολύ πιο βαριά.
7: Θέλετε.
2: Ωραία.
7: Μη σας περιορίσουμε.
2: Εντάξει, η ουσία είναι η εξής. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, τον Μητσοτάκη τον βολεύει πάρα πολύ. Ο Τσίπρας αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι μια επίθεση στην υπάρχουσα αντιπολίτευση, την οποία προσπαθεί να αποδεκατήσει με πρώτο στόχο το κόμμα του, το κόμμα του οποίου προέδρευσε, προσπαθεί να το διαλύσει και να το εξευτελίσει.
0: Μάλιστα, αυτά είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ δεν έχει άδικο. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι μαζί της, σε αυτή την τοποθέτηση δηλαδή, όχι γενικότερα, για να ξεκαθαρίζω και τη θέση μου, διότι ο Τσίπρας έπαιξε το παιχνιδάκι του δια της απουσίας του, πιστεύοντας και ο ίδιος βέβαια ότι ο κόσμος θα ξεχάσει την διακυβέρνησή του και τα όσα καλά έκανε ως πρώτη φορά αριστερά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία τι να τα λέω, εφού τα ζήσαμε όλα αυτά, τα φάγαμε έτσι στη μάπα, τα ευχαριστηθήκαμε και ήρθε ο Μητσοτάκης να κάνει τα χειρότερα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το μεσημέρι στις 12. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
11: το κοριτσάκι του,
10: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
11: και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 22730 62 153.
16: See you at Corner.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 0 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
18: Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων.
19: Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών μπήκαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε Λονδίνο, Γλασκόβη και Εδιμβούργο.
18: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
19: Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέρριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό.
18: Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% μιλούν παράγοντες της εστίασης. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχείας το τελευταίο διάστημα, αναλυτική έρευνα.
19: Ανοίγει και πάλι ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ, δίνοντας 30.000 νέα βάουτσερ σε επιλαχόντες χωρίς νέες αιτήσεις. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά όσους είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών.
18: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΆΚΑ, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Άλλη μια νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για να κατακτήσουν τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Πρασίνων, τότε θα διεξαχθεί και πέμπτος αγώνας το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
19: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον Παύλο Μαφαίο για την απόκτησή του. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
18: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απογευματινή αστάθεια.
20: Η κίνηση στους δρόμους.
19: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για τα σημεία στα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.
21: Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
20: Το θέμα της ημέρας.
18: Αδιάκοπη είναι η μάχη των πολιτών εναντίον της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεαζόμενος και από την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, που έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος διεθνώς, το οποίο μετακυλείεται πλέον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο τιμάριθμος τον Μάιο ανήλθε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5% και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
22: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε στο 5,2%, οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
18: Κατά 0,2%.
22: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% στο 5,2%. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε έναν χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. Το αρνεί και το κατή
18: και αυτό πολιτή. Έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσκιου κρέατος. Αισθητά.
22: Ακριβώς. Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
18: Σχεδόν ένα στους δύο.
22: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8% Βασίλη έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. 24,4% σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυβαγία και κυλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται αιτήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις μέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
18: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
22: Σωστά, Βασίλη, έως και 15%. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Βασίλη.
18: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάζονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.
19: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή οι υποψίες. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που τον καίνε, Θεοδόση Πάνου.
1: Έτσι φαίνεται οι αντιφάσεις αλλά και τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δεν μπόρεσε να δώσει στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μέσα στο σπίτι αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή
19: απάντηση. Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
1: Τουλάχιστον 6-7, έτσι όπως τον προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε, η δολοφονία μητέρας και γιου σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες, ότι κοιμόταν, όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι, ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10. Έλεγε διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε, είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα του. Το πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο λόγο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί, γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά διάρκεια της νύχτας, διότι κατά διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Τώρα, φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του, το οποίο παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς, υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου. Του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φέρεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του
19: στην
1: Γερμανία.
19: Δύο μέρες πριν είχε έρθει από ό,τι καταλαβαίνουμε από το εξωτερικό.
1: Είχε έρθει δύο ημέρες πριν και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο. Μάλιστα ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
19: Και το κίνητρο. Πάντως φαίνεται ότι,
1: όπως πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα, πριν όμως δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
19: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
1: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο συζητούμε, το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονος, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολλές μαχαιριές. Τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως είναι αυτά με το μαχαίρι και όχι βεβαίως με το αεροβόλο.
19: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα έχει επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
1: Βεβαίως, είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στους συλληφέντες. Τώρα, είχαν πληροφορίες στην ασφάλεια για την δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης και μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι σήμερα και είναι σε θέση να εξαπλουλήσουν αυτή την ευρεία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με επίκεντρο όμως στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αυτές οι συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκαναν μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό το οποίο στη συνέχεια θα διερευνηθεί εντελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
18: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη, η αντιπολίτευση που μιλά για προσπάθεια από προσανατολισμού.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να βρεις πιο εύστοχο τίτλο, Βασίλη, για αυτή τη συνεδρία στην οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Και επί της ουσίας, αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που μας δείχνει ότι πάρα πολύ δύσκολα στην τρέχουσα Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία 180 βουλευτών για οποιοδήποτε άρθρο του Συντάγματος, το οποίο θα μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας.
18: Να υπάρξει ευρεία συνένεση, δηλαδή.
3: Ακριβώς, ναι. Μετά από τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ακριβώς αυτό το κλίμα πόλωσης το οποίο κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για τον νόμο
18: περί ευθύνης υπουργών
3: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να της δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους δύο μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί, να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των δύο μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπες, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα στα πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, τα θέματα του περιβάλλοντος, τις ανεξάρτητες αρχές και στη δικαιοσύνη, προκειμένου με αυτό το αφήγημα να πάει στις εκλογές και να ζητήσει τη σύγκριση από την κοινωνία μεταξύ αυτής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως οι εργασίες πάντως της Επιτροπής θα αρχίσουν άμεσα. Την Παρασκευή αναμένεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση μόνο για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει εκεί τον κύριο Μάκη Βορύδη για Πρόεδρο της Επιτροπής.
18: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από το βήμα της Δουλής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διηγητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Τι διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανής, συμμετοχική.
5: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο?
18: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Ας τον ακούσουμε.
6: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας που είναι στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες οι ροές, πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
7: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
6: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
18: Το απόγευμα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων, στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
19: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Πασόκ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν.

0: τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη να μπορούν, για παράδειγμα, να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
1: Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, είπε από την πλευρά του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.
2: Δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές, για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή. Το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς. Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
3: Στο χαός των σοβαρών αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων έχει βυθιστεί το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
4: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Belfast με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Belfast, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο. Φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι. Ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άνδρα. Ο ύποπτος δράστης.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης

0: Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
15: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
23: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
24: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
25: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
26: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
27: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
28: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
27: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Για Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει ενώ πνευματώδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα σουχτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπίας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΧΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ.
4: Ναι.
3: Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην οδηγεί δεν θα πίνει ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο Ινωπνοατόδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Ναι. Δεν πίνει παρέα μετά.
5: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
6: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετ, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς. Είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα συνταξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.838 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
5: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
6: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες. Και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτόν τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
5: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
6: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει το τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές, όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό, επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή. Καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης. Ναι. Και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
4: Ναι, για την παρουσία του στην Παναθηναϊκό μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League, ανέφερε. Χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη. Είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Πήγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
4: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι. Και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτι σήμερα, θα πάρουν το τίτλο, όπως σωστά είπες, Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, χθες ο Σλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κώστα Παπα-Νικολάου, τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία έχει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος, ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το Πόλο στη Μάλτα, έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών, ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλο ημιτελικό, η κάτοχος τίτλου ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετ Βάρος και το Στίβο.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
4: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου, με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο Εφηκοτό και τη Σελίνα Φτέκο στον Ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
5: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
5: Χτυπάει καμπανάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγυρο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.
5: Μάλιστα.
7: Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Ελστάτ στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο αυξήσει σε καύσιμα και ενοίκια.
5: Και στο ενικός.gr Κρήτη τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφή.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-88-6288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Βλέπω το φως του μυαλού το δωμάτιο σου πάει κάθε μέρα λίγο λίγο να σβήνει. Και μέσα στο καθρέφτη το πρόσωπό μου αλλάζει και γίνεται ένα πρόσωπο άλλου

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
6: και 6976 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές

0: Στιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
4: και 6983 199 081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.pavlasm.gr.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 2273-62-153.
4: See you at Corner.
5: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Θυμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
0: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
7: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1 συν 1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-55-7349.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Διακλήση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος σε επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίαιων επεισοδίων εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα έχασε το ένα μάτι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank, ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με σημαντικές ελλείψεις θα είναι ο Παναθηναϊκός στον απόψινό τέταρτο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού οι Κώστας Λούκας, JT Osman, καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ στις 9. Περισσότερα στο filiathlos.gr.
3: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πρέπει να σας εξομολογηθώ, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω καμία όρεξη, αλλά καμία όρεξη, δεν έχω καμία διάθεση να σας μιλήσω για τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει νέο γραμματέα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, τον Κυρανάκη, και ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Σαμαρά, όχι απευθείας, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης το είπε αυτό, δεν έχει χάσει την ψυχή της, γιατί είχε πει προχτές ο Σαμαράς ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο ερώτημα τι ψυχή θα παραδώσεις, είναι η παλιά ψυχή. Δεν έχω καμία όρεξη λοιπόν να σας πω για τον Μητσοτάκη, ούτε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης δεν έχω καμία διάθεση να σας πω για αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, αυτόν τον κλόουν του Λευκού Οίκου, ο οποίος με τις σημερινές και με τις χθεσινές έχει ανεβάσει στις 40 ή 41 τις δηλώσεις που έχει κάνει για τον πόλεμο. Μέτρησε το CNN προχτές, είχε μετρήσει μέχρι προχτές 37, τώρα τις έχει κάνει 40-41, λέγοντας εκεί που πηγαίναμε για τη λήξη του πολέμου, τώρα μιλάει πάλι για τους Νταΐδες ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή, τους οποίους θα εξαφανίσει κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα κάνουμε βεβαίως εκπομπή σήμερα, η οποία θα έχει το απαραίτητο σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη. Και ποιο είναι το νήμα? Το νήμα είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί, ότι χρωστάμε δηλαδή στην τέχνη, στον πολιτισμό, στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, χρωστάμε πολύ περισσότερα από όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως δανειστές μας. Και ένας από αυτούς, τεράστιος, αθάνατος, είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφευγε σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια. Ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Και ως εκ τούτου λοιπόν, για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, κάτι σαν ξόρκι δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η σημερινή μας εκπομπή και σίγουρα όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Μαρκόπουλο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, καλά, αυτό δεν είναι επικαιρότητα, είναι η καθημερινότητα. Έτσι, βγήκε ο πληθωρισμός. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Τη θυμώστε, δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Λυπάται και θυμώνει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς προκύπτει αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου λυπάται και θυμώνει. Παρά το γεγονός ότι λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός καθόλου δεν ενδιαφέρεται βεβαίως για τα αισθήματα του κυρίου Πρωθυπουργού και κυρίως ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία του λαού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός έχει πλέον απογειωθεί στο 5,2% για το Μάη του 2026, σε σχέση δηλαδή με τον Γενάρη του ίδιου χρόνου έχουμε άνοδο του πληθωρισμού πάνω από 100%. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομική μας κατάσταση, ό,τι αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας. Εδώ επικρατεί κλίμα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, βεβαίως πάντα με ευθύνη της κυβερνήσεως. Έτσι ξεκίνησε σήμερα η όλη διαδικασία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο, και μετά θα τρέξουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι προφανές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης προωθεί αυτή τη γνωστή σειρά από αντιδραστικές, από αντιλαϊκές αλλαγές και ρυθμίσεις στο κράτος, και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να περάσει όλα αυτά τα οποία θέλει να περάσει στα μουλοχτά και με fast track διαδικασίες που έχουν να κάνουν από την αναθεώρηση του άρθρου 16 στο όνομα βεβαίως της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, θέλει να περάσει την νέα πλήγματα κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, πάει λέει να τα συνδέσει με την αξιολόγησή τους. Την αξιολόγηση θα την κάνουν αυτοί οι οποίοι είχαν μέχρι πρότινος στο Υπουργικό του Συμβούλιο τον Λαζαρίδη, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον θυμάστε? Αυτοί είναι οι αξιολογητές. Επίσης θα έχουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αέναης λιτότητας. Όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες λέει θα τα προωθήσουν στο όνομα πάντα της δημοκρατίας, στο όνομα πάντα της διαφάνειας και της λαϊκής διαβούλευσης.

Και βεβαίως μην ξεχάσω ότι έχουμε μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, είτε για να προχωρήσουν εργασίες, είτε για την παράνομη έκδοση οικονομικών αδειών, είτε για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση πολεοδομικών προστήμων, έκδοση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων. Αυτό το οποίο λέγεται και αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι είχαν οικονομικές απαιτήσεις που ξεκινούσαν από το χιλιαρικάκι μέχρι 30.000 ευρώ ανά υπόθεση, και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Θυμίζω, στο Γαλάτσι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην απομάκρυση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου μετά την ενημέρωση για εμπλοκή της, για φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση. Στην Κηφισιά η Δημοτική Διοίκηση υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης, με τον πρώην προϊστάμενο επίσης να φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Θυμίζω επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος επίσημα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουμε νέες δηλώσεις του Τραμπ. Είχαμε νωρίτερα, ο οποίος μιλούσε για τον ΤΑΙ της Μέσης Ανατολής, ότι είναι νεκρός, αναφερόμενος στο Ιράν. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, έλεγε προηγουμένως. Μαθαίνω ότι έχουμε εξαγγελία Τραμπ ότι σήμερα θα επιτεθεί και πάλι στο Ιράν. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν και σήμερα τις επιθέσεις κατά του Ιράν λόγω της αργής προόδου στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη απλώς πρέπει να αρχίσει να υπογράφει ένα χαρτί, καθώς όπως είπε η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από την αρχή του πολέμου, να πούμε Νίκο, ότι 38 φορές έχει πει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Αυτό δήλωνε πριν και από 48 ώρες, όταν διαβεβαίωνε ότι μια συμφωνία ήταν 2 ή 3 μέρες μακριά. Σήμερα είχαμε και πάλι μια αλλαγή τόνου. Νωρίτερα είχε δηλώσει το Fox ότι πλησιάζει, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν στο σημείο να διατάξουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και γεφυρών. Όπως δήλωσε, μπορεί να συνεχίσω. Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν μια συμφωνία και να επιβιώσουν, τόνισε χαρακτηριστικά, επιτεθέμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι αρνούνται να αναφέρουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο τραπέζι. Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι αυτή η επιθετική ρητορική παραμένει μια διαπραγματευτική τακτική, γιατί αυτή την ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες. Να πούμε ότι τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο από το Λευκό Οίκο σχετικά με το Ιράν, ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα συμβεί όσο βρίσκεται ο ίδιος στην Προεδρία. «Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είναι ένας ισχυρός άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί με την Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι».
0: Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω, Θανάση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι. Πρωτότυπο να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει ο Τραμπ. Ωστόσο, επειδή δεν καταλαβαίνω όντως και επειδή δεν αφορά τον Τραμπ, αυτόν τον κλόουν, αφορά όλους μας. Δηλαδή, αυτός τι είπε σήμερα? Είπε ότι έχω συμφωνία με το Ιράν και για να την υπογράψουν θα τους βομβαρδίσω.
1: Ακριβώς. Πιστεύει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Πιέζεται από το εσωτερικό για μια οποιαδήποτε συμφωνία, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βιώσιμη. Θέλει να την παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει στο Κογκρέσο ότι όποια συμφωνία και αν θέλουμε, δεν θα γίνει αρεστή στο αμερικανικό κοινό, ούτε σε εμάς. Ουσιαστικά προαναγγέλνουν ότι και αυτή τη συμφωνία, την οποία ενδεχομένως να υπογράψουν, δεν θα είναι βιώσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μηδένει στο τηλίκον. Απλώς για εσωτερικούς λόγους, για λόγους εντυπώσεων, πρέπει να παρουσιάσει μια συμφωνία, την οποιαδήποτε συμφωνία. Και μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει η ιρανική πλευρά. Διότι όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές από το Κογκρέσο, θα πιέζεται ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα στρατηγικό αδιέξοδο, βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί ο οποίος ήδη ο ίδιος έχει παγιδευτεί και δεν μπορεί να βγει από αυτό, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και ένας αναλυτής.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ ότι καινούργιο, ό,τι νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Αξία.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης. Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.

0: Ζωοπολιό Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπολείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Αφιερωμένο της εκπομπής μας στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Από το καφενείο Ελλάς πάμε στο σούπερ μάρκετ Ελλάς. Δημήτρης Χριστούλιας, γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλησπέρα Νίκο.
6: Βγήκαν σήμερα, τα στοιχεία.
7: Τα λέγαμε χθες, σήμερα βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Μαΐου. Πάνω από 5% παραμένει ο πληθωρισμός και συγκεκριμένα στο 5,2%. Ακόμα και αν καταγράφει αυτή την χωρίς ουσία και οριακή μείωση από το 5,4 του Απριλίου, οι τιμές σε βασικά αγαθά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Δεν σου συζητάω για τα κρέατα, που πραγματικά εκεί γίνεται ένας χαμός, Νίκο, και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έρευνες όπως αυτή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία τι λέει, ένα στους δύο κόβει ή μειώνει το κρέας λόγω ακρίβειας. Και πώς να μην το μειώσει, Νίκο, πρόσεξε. Κάτι ποσοστά ανατιμήσεων, τα οποία πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Το μοσχάρι, 17,6% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. 16,2% το αρνί και το κατσίκι σε ένα χρόνο έχει ακριβήνει. Ακόμα και το κοτόπουλο, που πολλές φορές αποτελούσε εντός εισαγωγικών το καταφύγιο για πολλά νοικοκυριά, γιατί είναι πιο φθηνό, έχει 6% άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Να σου θυμίσω ότι εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη αύξηση ούτε στο κατώτατο μισθό, ούτε στις συντάξεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Τώρα, έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις ακόμα και στα λίπαστα ψάρια. Μιλάμε για προϊόντα που προμηθεύονται ως επιτοπλίσεων οι λαϊκές οικογένειες που θέλουν να έχουν πράγματα στο πτυχίο τους βασικά αγαθά. 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 10,6% η μαργαρίνη, 3,5% τα φρούτα, ακριβότερα σε ένα χρόνο, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαδικά, 5,2% ο καφές και αρκετά ακόμη προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα έχουν ακριβήνει. Πάμε τώρα

0: τη δεύτερη μεγάλη αιστεία της ακρίβειας, που είναι αυτή των ενοικίων. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια. Παραμένει πολύ ψηλά, παρόλο που έχουν υπάρξει πολιτικές, όπως η επιστροφή του ενός ενοικίου ή διάφορα προγράμματα για να υπάρξουν περισσότερα ακίνητα, βλέπουμε να μην υποχωρούν, όχι απλά να μην υποχωρούν τα ενοίκια, Νίκο, να είναι ακόμη πιο ακριβά μήνα με το μήνα. 6,8% το κόστος αυξημένο για την επισκευή και συντήρηση της κατοικίας. Πάμε στις μεταφορές. 24,4% στο πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. Πάμε στην εστίαση. 8,5% οι ετήσιες ανατιμήσεις σε εστιατόρια ζαχαροπλαστεία. 9,5% το κόστος έχει αυξηθεί στα ξενοδοχεία. Πάμε στις, πάλι στα αεροπορικά εισιτήρια, 19,2% ακριβότερα σε ένα χρόνο. Μπορώ, Νίκο, να σου πω πάρα πολλές αυξήσεις που έχουν γίνει.
1: Έριξα και εγώ μια ματιά. Οι μεγάλες αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις είναι στην ενέργεια, φυσικό αέριο πάνω από 20%, πετρέλαιο θέρμανση πάνω από 53%.
0: Είναι στη στέγαση, είναι παντού δηλαδή αυξήσεις. Το ζητούμενο είναι εάν μπορεί να γίνει κάτι, προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον ένα φρένο στις ανατιμήσεις και αν μπορεί να υπάρξουν και κάποιες μειώσεις, ειδικά σε βασικά αγαθά, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθεύονται νοικοκυριά τα οποία βλέπουν ένα βασικό ποσοστό του οικογενειακού τους προϋπολογισμού να δαπανάται για την κάλυψη βασικών αναγκών, Νίκο, όπως είναι το νίκι και το φαγητό. Νίκο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο καφενείο Ελλάς. Έλεγα, η μία εκδοχή είναι αυτή, η μία κατάσταση είναι αυτή η οποία επικρατεί με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ξαναλέω, από το Γενάρη μέχρι τώρα έχουμε διπλασιασμό του πληθωρισμού. Από 2,5% έχουμε 5,2%, υπέρ διπλασιασμό. Η άλλη εκδοχή είναι αυτό που πάμε. Πάμε σε κάτι παρεμφερές με το καφενείο Ελλάς. Πάμε στη Βουλή. Γιώργος Γκουρέζος. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι είχαμε σήμερα?
2: Κάπως έτσι. Σήμερα είχαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα λέγαμε ότι σήκωσε αυλαία ουσιαστικά η Βουλή τις εργασίες οι οποίες θα κινούν με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή. Επί της ουσίας, σήμερα αυτό που εγκρίθηκε τυπικά ήταν μεν η προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής. Το Προεδρείο, μετά από πρωτοβουλία της πλειοψηφίας προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μια δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, το λέγαμε και μαζί για την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της και έτσι να οδηγηθεί η Βουλή στην πρώτη ψηφοφορία. Νίκο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει την έκθεσή της. Οι δικές μας πληροφορίες όμως στο Real FM λένε ότι ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμα συντομότερο. Δηλαδή, η πλειοψηφία να βάλει πάρα πολλές συνεδριάσεις και πολλή ώρες κάθε εβδομάδα της Επιτροπής, ούτως ώστε η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία, θυμίζω ότι απαιτούνται δύο ψηφοφορίες για να περατωθεί η διαδικασία, να γίνει στις 27 με 28 Ιουλίου. Δηλαδή, έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου σε περίπου.
1: Μέσα στο κατά καλό καιρό.
2: 50 ημέρες από σήμερα ακριβώς. Προκειμένου η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις 27 Αυγούστου, αμέσως δηλαδή με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής μετά τη διακοπή για τις θερινές διακοπές, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό από μόνο του φουντώνει ξανά σενάρια πρόωρων εκλογών, δηλαδή για ποιο λόγο να θέλει η πλειοψηφία τόσο σύντομα η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της και να τελειώσει με την εκκρεμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης επί της ουσίας από τα τέλη Αυγούστου. Άρα, ερμηνεύουν πολλοί αυτή την κίνηση ως μια απόπειρα της κυβέρνησης, μια προσπάθεια, μια βούληση να έχει καθαρό το τοπίο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου αν χρειαστεί τότε να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Από εκεί και πέρα, σήμερα ήταν μια περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ δύσκολο, έστω και μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να βρει τις 180 ψήφους, ώστε στην επόμενη Βουλή να απαιτούνται μόλις 151. Για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Φαίνεται ότι το κλίμα είναι τέτοιο, είναι τόσο πολλωμένο, που αυτή τη στιγμή κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να πάει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε πρόταση. Ο κύριος Τηλιανίδης μίλησε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτόν έπεσαν περισσότερο τα βάρη. Θα είναι εισηγητής. Είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τους 50 βουλευτές, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για να καταθέσει επισήμως πρόταση. Με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση δεν τις διαθέτει μόνο του, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει άλλη πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να έδινε και ένα πάτημα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είχε κάνει το 19, να ψηφίσει κάποια άλλη πρόταση προκειμένου να βγει το 180. Άρα φαίνεται ότι θα περάσουν μεν όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στην προτείνουσα Βουλή για τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν και στην επόμενη, η επόμενη Βουλή θα πρέπει με 180 να ορίσει το νέο περιεχόμενο των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν.
1: Μάλιστα, Γιώργο Μωτή, αλλού σχολείου. Θα σε πάω σε αιώνιο σχόλιο. Το οφείλουμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο που έφευγε σαν σήμερα. Mm-hmm. Ζάβαρα Κατρανέμια.
2: Τον είχα γνωρίσει. Τα άξιζα.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν
17: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η συνάδελφός μου, η Μαριτίνα. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, στο Πασόκ.
1: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον άμεσα. Τώρα στο μέλλον μπορεί, κοίτα, υπήρξαν κάποιες προειδοποιητικές βολές χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα είπε, σε απλά ελληνικά δηλαδή, ότι αυτά που λέμε μέσα στα όργανα είναι δικαίωμα του καθενός να φέρνει το παράπονο του εκεί και είτε να το λύνουμε είτε όχι, αλλά όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αυτές θα απαντιούνται και θα απαντιούνται δια διαγραφής, εάν αυτές έχουν να κάνουν με αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος, η οποία στρατηγική του κόμματος, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε, είναι η πολιτική αυτονομία στον δρόμο προς τις εκλογές με στόχο την πολιτική αλλαγή. Νομίζω τα βάλα όλα σε μία φράση, πάντως αυτό εννοούσε.
0: Κάνε και τη μετάφραση τώρα.
1: Ναι, σε πραγματικά ελληνικά είναι ότι αν με φέρετε πρώτε τελεσμένον και πρέπει να απαντήσω, θα το κάνω. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όλοι μέσα στο συνέδριο αποφασίσαμε μια κοινή γραμμή, η οποία είναι πολιτική αλλαγή και ο στόχος μας είναι η πρωτιά με στόχο να πετύχουμε αυτό ακριβώς, την πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος βγει και αμφισβητήσει την πολιτική μας αυτονομία, τότε είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε παλιά, θέτει τον εαυτό του εκτός κόμματος πολύ κομψά. Θα το διαγράψει. Βέβαια, ο κύριος Δούκας αυτό που είχε πει ήταν πολιτική αυτονομία μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον τα δύο κόμματα είναι πολύ κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει τον πόνους, γιατί αν όντως παίρνει τον πόνους είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να γίνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Είχε βάλει δηλαδή μια σειρά από προϋποθέσεις, δεν το είχε πει ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να δώσει το πάτημα στον κύριο Ανδρουλάκη να πει ότι αυτό ήταν ένα υπονοούμενο που μπορεί να ερμηνευτεί παλιοτρόπως, αλλά πάντως δεν ήταν αυτό ο κύριος Δούκας. Ένα άλλο υπονοούμενο είχαμε χθες από τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος περίπου είπε ότι από την επομένη της πρώτης βραδιάς των εκλογών μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και όταν έχουν αλλάξει όλα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, για συνεργασίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν ερμηνείας. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ότι όταν δεν θα χρήζει και ερμηνείας και θα το πει κάποιος ξεκάθαρα, τότε θα βρεθεί εκτός κόμματος.
0: Ισχύει και για τον κύριο Παπανδρέου αυτό δηλαδή.
1: Νομίζω ισχύει για όποιον αμφισβητήσει τη στρατηγική του κόμματος.
0: Η οποία είναι μία ψήφο μπροστά στις εκλογές από το Μητσοτάκη.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος παραμένει για κάποιο λόγο. Οι πρωτιά στις εκλογές θεωρούν άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ, στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ότι διαφορετικά δεν θα βγαίνουν τα κουκιά ούτως ή άλλως για σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε θέλουν να έχουν εκείνη τον πρώτο λόγο, ώστε η όποια συζήτηση για κυβερνητική συνεργασία, ξαναλέω, να γίνει στη βάση του δικού της προγράμματος.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Προεκλογικά.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι έχουμε δει και πιο περίεργα σχήματα κυβερνητικά, αλλά αυτό έλεγε βέβαια.
0: Ευχαριστώ, Μαριτίνα μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιο σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια.
2: Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: σήματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
20: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
27: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
26: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
28: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
29: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2273089-5331 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
30: Ράδιο Σάμος.
31: FM στους 102.

Θεωρούσα και εγώ ότι η μουσική κατάγεται από τους φυσικούς ήχους και ότι οι πηγές της ήταν τα βουητά των χυμάρων, τα κελαϊδήματα των πουλιών, η ομιλία των ανθρώπων, οι μουσικές των λαών, αλλά και οι σύγχρονες αρμονίες από τα ακούσματα των μεγάλων πόλεων. Αναζητούσα μια αισθητική που δεν θα εξαιρούσε από την τέχνη της μουσικής την προσέγγιση της στην έκφραση ζωής των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που με το έργο του προσκύνησε τη χάρη του λαού μας, που έδωσε πνοή, δύναμη και κουράγιο στα μαρτύρια του, στα χρόνια τα δίσεκτα, ο δημιουργός που με τα μουσικά του έργα, πλημμυρισμένα με χρώματα και αρώματα, κουβάλισε τη μνήμη και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ο συνθέτης που διαμόρφωσε από την αρχή κιόλας της δημιουργικής του πορείας μια εντελώς προσωπική ηχητική φωνή και άποψη, ξέχωρη από τις άλλες μέχρι τότε, έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 12 Ιούνιου του 2023, για τη γειτονιά των Αθανάτων.

Το αληθινό τραγούδι, έλεγε ο Μαρκόπουλος, ξεκινά από μια φοβερή ανάγκη και βυθίζεται στον κόσμο που ομαδικά το στερεώνει, αλλάζοντάς το, ερμηνεύοντάς το ή ακούγοντάς το την ώρα που ζει. Το πρώτο υλικό ξεκινά από τον κόσμο και τελειώνει πάλι σε αυτόν. Ό,τι ακούσουμε, η μελωδία για τα μαλαματένια λόγια πρωτογράφτηκε από τον Μαρκόπουλο στα 13 του μόλις χρόνια.

Επιστροφή στις ρίζες, έλεγε ο Μαρκόπουλος, σημαίνει σχεδιασμός του μέλλοντος. Αυτά έλεγε σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη ήδη από το 1977. Ρίζες σημαίνει το παντοτινό, το αιώνιο, όπως για παράδειγμα η έννοια ισότητα και ελευθερία, έλεγε. Όταν χρησιμοποίησα στη μουσική μου τη λύρα, το σαντούρι, το λαϊκό κλαρίνο, μέσα στα συμφωνικά όργανα, είχα μία κατεύθυνση εξ αρχής. Να συντελέσουν τα ηχοχρώματα αυτής της νέας ορχήστρας στα μουσικά μου έργα, στη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στην ανάδειξη των άγραφων νόμων που διαθέτει στην ψυχή του ο ελληνικός κόσμος. Προσπαθώ, έλεγε ο Μαρκόπουλος, και εγώ να είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται με το έργο τους, να συνειδητοποιήσουν τους θεατές ακροατές, να βρεθεί από τους ίδιους η μέθοδος που από την ομαδική συνειδητότητα θα περάσει στην πραγμάτωση.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Αυτός ο θείασος θέλει να εξαντλεί στην Ελλάδα, δήλωσε και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα σκληρά χτυπήματα σήμερα απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες...
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαλ.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα.

0: ακόμα. Βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στον τόπο μας, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είναι η πολιτική και πολιτιστική βάση για την οργάνωση μιας νέας ζωής και η λαϊκή συναυλία είναι ο μαγευτικός πολιτικός λόγος που διαμορφώνει το χρώμα της εποχής.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
0: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με την είσοδο της δεκαετίας του 70, ο Μαρκόπουλος υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση. Είναι μια τομή για την μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μαρκόπουλος προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες και εξηγεί τι εννοεί. Εννοεί τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα χρώματα και αρώματα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφευγε σαν σήμερα, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακές πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το

0: Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
6: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ξεχάσω. Εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω. Δεν είναι